0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.
2: Ακούς
3: Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: πήγες ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
1: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι ο διάλογος Τουρκίας και Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δικαίωμα.

0: δικαίου εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σύντομη πρόποση, δήλωσε ότι αυτός και ο Σι εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Προσθέτοντας ότι ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Απευθυνόμενος στον Κινέζο ομολογό του, ο Τραμπ είπε: «Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές». Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη και ψάχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών για το 2025 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθών κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβίας 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Paris Saint-Germain με 91-71 και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνιαν με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τόλι δεν κόβουμε, σας το λέω να το ξέρετε, να παρέμβουμε σε τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Βοσκόπουλο, ε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Παρασκευή σήμερα και τρέχουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Αύριο έχει Πανσέλινο, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, αύριο βλέπω Πανσέλινο. Σήμερα βλέπω νηστεία. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Διευθύντρια. Λοιπόν, 7 και 16 Ανατολή και Δύσης, τι ώρα, στις 7 και 19 θα αλλάξει ο καιρός, λέει, από το απόγευμα, όχι στην Αττική, αύριο στην Αττική θα μας έρθουν οι βροχούλες. Αυτά που άκουσα και από την κυρία Σούζη θα μας τα πει αργότερα στις 7 και 4, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Το γύρισε, Σαββατοκύριακο το γύρισε τον καιρό, μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά βλέπω δροσούλα, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπω τώρα, η Φλόρινα 5, η Δράμα 9, η Κοζάνη 9, 11 στην Έδεσα, 10 στα Σέρας, 13 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Βόλο, 16 ή 18, δεν βλέπω και καλά εκεί, στην Πρέβεζα, πολύ ωραία, 19 στη Σαντορίνη, 16 στο Ηράκλειο, 21 όμως βαθμούς στα Πηγάδια στην Κάρπαθο και 21 και στην Κάσο από ό,τι βλέπω, και 12 στη Λίμνο, 9 στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, αυτά είναι τα καιρικά αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ σε εμάς ο Βενιζέλος έχει 11 βαθμούς Κελσίου, έχει μια ψυχρασία όπως καταλαβαίνετε, 16 βαθμούς εκεί στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 15 περίπου εκεί, κάπου εδώ κοντά στα νότια. Κάπως έτσι περπατάμε γιατί το πρωινό της Παρασκευής που ξεκινάει, μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε διάφορα μικρά και μεγάλα να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα που θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, κυρίες και κύριοι. Εφροσύνη, μάλιστα. Τι λέω, Εφροσύνη Σωσίας, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Παύλου Τάτης, Σαβινιανού, Μαξίμου και Ρούφου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, για να περπατήσει και η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και να έρθει και η άλλη εβδομάδα που είναι μισή, γιατί μετά έρχεται η ώρα του Οκτώβρη. Είναι βραδιά, λέει, του ερευνητή. Είναι παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα και παγκόσμια ημέρα, λέει, πνευμόνων. Αυτά διαβάζω εδώ. Τι άλλο, σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα πράγματα τώρα. Ήθελα να σας πω, κάθε φορά τα λέω και τα σημειώνω για να σας τα πω, αλλά όλα τα ξεχνάω. Σαν σήμερα, λέει, έγινε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Μέχρι τότε, λέει, γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Από ζώα δηλαδή πέρανε και βάζανε στους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνατε, ήταν τελειωμένη κατάσταση. Σαν σήμερα, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει, λέει, στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του ότι θα καθιερώσει 8ωρο και πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1926. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμόδοβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Κύπριος διπλωμάτης και πολιτικός. Θυμίζω σκοτώθηκε εκεί στο αεροπορικό ατύχημα που έγινε όντας αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Η Κάθρι Ζέτα Τζόουνς σαν σήμερα γενέθλια, ο Νίκος Ψαράς ο ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος και ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μην τα ακούν αυτά οι Τούρκοι, αλλοί μόνο μας. Θα κάνουν ανακοίνωση και λοιπά και λοιπά. Μην τα λέτε έτσι, πέστε τα αλλιώς και λοιπά, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ποιος άλλος έφυγε σαν σήμερα, για να δούμε. Λοιπόν, και ο σκηνοθέτης ο Αλέξης Σολωμός έφυγε σαν σήμερα, το 2012. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, γιατί είναι αμαρτία να μην τα λέμε και όλα αυτά. Έτσι, μερικά μαθήματα πρέπει να παίρνουμε. Τι γίνεται με την επικαιρότητα? Πλούσια είναι. Έχουμε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος έκανε, θα έλεγε κανείς, ήπιες δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα, και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά θα μου πεις, γιατί τις έκανε τις δηλώσεις αυτές? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί εκεί μόνο σενάρια μπορούμε να πούμε, με αφορμή την επιστροφή του, λέει, μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, όταν ρωτήθηκε, λέει, από δημοσιογράφους. Βέβαια, νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έβγαλε μια ανακοίνωση που ήταν πολύ πιο έντονη εντός εισαγωγικών. Πάλι μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που ρυθμίζεται από τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης αλλά και του Παρισιού. Έβαλε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν για την καλή γειτονία μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος. Θύμισε την συμφωνία που έχει υπογραφεί με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που περνούσε πάνω από την Κρήτη, όπως θα θυμάστε, και εκεί από τα Δωδεκάνησα. Και όπως σωστά αναφέρεται και γράφεται σήμερα αναφορικά με το ζήτημα αυτό, θα έλεγε κανείς ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η Άγκυρα, η Τουρκία, έχουν μια διγλωσία. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο, δεν γίνεται και με τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Ο Ταγίπτη είπε ότι ρίχνοντας τους τόνους, εμέσως τέλος πάντων, ο στόχος λέει δεν ασχοληθεί λέει, με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αυτό έλειπε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά αυτό που αφορά τη χώρα του είναι τα δικαιώματα και η ασφάλειά της. Αναφέρθηκε και αυτός στα της Λιβύης, αλλά είπε ότι η Τουρκία λέει δεν είναι εχθρός Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο λέει προεκλογικής εκμετάλλευσης. Α, το πέταξε εκεί αυτός. Αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις έτσι, έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα, υπογράμισε ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, και είπε και μερικά πράγματα εκεί και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα αναφορικά και με τις στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με το Ισραήλ, και έχει και μια μουρμούρα εκεί για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί του επιτρέπουν στη Λευκοσία να αγοράζει οπλικά συστήματα, κάτι το οποίο δεν ήθελε ο Ταγίπ. Είπε και τα ζητήματα εκεί που έχει και περίμενε για τα F-35. Άλλα λέει μας είχαν τάξει, άλλα έγιναν, παρά τα όσα είπε και ο κύριος Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Ήταν λίγο παραπονιάρης ο Ταγίπ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε όμως, ανέφερε όμως στο τέλος ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά τα θέματα αυτά. Από εκεί πέρα, εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, έχουμε την ιστορία της συζήτησης που έγινε χθες στο Κοινοβούλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το περίφημο άρθρο 74, και να σας πω, παρά το ότι παρακολούθησα τις τοποθετήσεις τόσο του αρμόδιου υπουργού όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πήρε το λόγο χθες και τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά να λέει ότι όπου υπάρχουν θέματα θα συνεχίσουν οι έρευνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το ερώτημα βέβαια είναι το εξής: αν περάσει αυτό το περίφημο άρθρο, το οποίο το έκανε και κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που αναφερόταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 18-22, και προκύψει ζήτημα με έναν αγρότη, λέω εγώ, τι θα γίνει? Και ο Σκηνάς επιμένει ότι δεν θα σταματήσει λέει κανένας έλεγχος και λοιπά, και ότι αυτοί οι περίπου 50.000 λέει άνθρωποι, οι οποίοι πώς να το πω, τραβάνε ζόρι τώρα με αυτή την ιστορία, και ότι το ελληνικό κράτος λέει δεν τους κυνηγάει. Ναι, οκ, okay, δεν τους κυνηγάει, αλλά αν είναι ένας από αυτούς ο οποίος ανήκει στην άλλη κατηγορία, ότι πήρε κάτι το οποίο δεν δικαιούτο, δεν έπρεπε να το πάρει, το άρθρο 74 θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεχαστεί όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμίζω τους πονηρούς οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν οργανωμένα και όχι τυχαία, γιατί κάποιοι τα είχαν σκεφτεί όλα αυτά και τα δρομολόγησαν, και προφανώς οι μέτεροι κάνανε τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος των άλλων. Εκεί στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Επιμένει ο κ. Σκηνάς ότι κανένας έλεγχος δεν θα σταματήσει, όλα θα συνεχιστούν, και όπου εντοπίζονται λέει παρανομίες και παρατυπίες θα επιβάλλονται αυτά τα οποία θα επιβάλλονται. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ προσβλητική. Όσα χρόνια λειτουργούσε το σύστημα αυτό, και τώρα μετά από πίεση και αφού παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαμε και άλλα ζητηματάκια. Πάλι δηλαδή, με λίγα λόγια, ντροπή στα της Ευρώπης. Τι γίνεται με τα καύσιμα, με ρωτάτε πρωί-πρωί, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι παρά τις διαβουλεύσεις, τις συζητήσεις που γίνονται κλπ., η αγορά προεξοφλεί και δεν προεξοφλεί τα καλύτερα, γιατί βλέπω τώρα, χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 108 το Brent. Όπως καταλαβαίνετε, ζεματάνε τα πράγματα. Τώρα είναι στα 105,5 χοντρικά, με μία πτώση 1% στις διεθνείς αγορές. Ακούσατε χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, όχι το κίνηση, το θέρμανση, συγγνώμη, το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 30 Τετάρτη. Αυτά τα μέτρα θα έχουν, λέει, διάρκεια 15 ημερών, 2 εβδομάδες. Και στις 14 Οκτώβρη, παραμονή της έλευσης της ζωής του πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι καταλαβαίνω, και από τη ρώτησα, δηλαδή, πεπερασμένες οι δυνατότητες οι οικονομικές, δηλαδή τι λεφτά υπάρχουν στην άκρη, απομακρύνονται, λέει, οι ενισχύσεις προς το παρόν στα του ρεύματος. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τα μπλε τιμολόγια, πηγαίνετε εκεί για να προστατευτείτε από τις τιμές οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Αλλά ξαναλέω, ο κορβανάς φαίνεται να είναι περιορισμένος, το μαξιλάρι δηλαδή είναι περιορισμένο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η ενίσχυση που περιμένουμε γενικότερα και η οριζόντια, τέλος πάντων, του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι. Θα είναι, αλλά θα είναι περιορισμένη. Και βέβαια υπάρχει και ένας βουλευτής, που κάτσε να βρω το όνομα του κύριου βουλευτή αυτού, ο οποίος έμαθα, λέει, ότι χθες είπε διάφορα ευτράπλα, λέγεται κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Ναι, είναι, λέει, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε για την ακρίβεια της βενζίνης, αν δεν έχουν, λέει, 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάνε, λέει, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστός. Και αν δεν έχουν και αυτά, να πάνε τα πόδια. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ψάλτη, αυθυνίνουμε. Χθες να σας πω την αλήθεια, έψαχνα να βρω ποιες είναι οι χώρες εκείνες με τα φτηνότερα καύσιμα σε σχέση με εμάς, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις χώρες, κυρίες και κύριοι, είναι η Κύπρος. Η πιο φτηνή, από ό,τι βλέπω, είναι η Μάλτα. Μάλτα Γιόκ. Η Μάλτα, λέει, έχει με τιμές που βλέπω 14 Σεπτεμβρίου 1,34 τη βενζίνη. Στην Κύπρο όμως είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Οι αδελφοί Κύπροι, μην με κοιτάς με αυτό το ύπος, Δημητρούλα, θα σου εξηγήσω. Διάβαζα, λοιπόν, στα δημοσιεύματα των εφημερίδων ότι είναι, λέει, αρκούντος εκνευρισμένοι οι Κύπροι, γιατί, λέει, η βενζίνη ακριβή. 1,65, ξαναλέω. Βέβαια, εν τω μεταξύ οι Κύπροι αγοράζουν από εμάς βενζίνη. Το ξέρετε, έτσι. Δεν έχουν, δηληστήρια, παίρνουν από εμάς, τα οποία ξέρετε πόσο είναι. Εμείς εδώ πόσο είμαστε, στο 2,16. Να είναι οι ώρες σας, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και παιδιά, βάζω βενζίνη στη μηχανή. Και εντάξει, επειδή πάει και έρχεται και η μηχανή αυτή είναι και μεγάλη, την ήθελα τη μεγάλη μηχανή. Τα παππούδια που πάτε με μεγάλες μηχανές, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός ότι καίει, παιδιά, βάζει 43 ευρώ. Γεμίζει με 43, δηλαδή ξέχυλα, για να μην πιάνω κάθε λίγο και λιγάκι. Ή σας είπα, το 43 ευρώ, τα 8 ευρώ είναι ο ΦΠΑ. 43 δεν έβαζα ούτε στο αυτοκίνητο. Γέμιζε το αυτοκίνητο με τα 43. Λοιπόν, και έλεγα, λοιπόν, έβλεπα τα δημοσιεύματα, λοιπόν, το κυπριακό τύπο, ξαναλέω, με 1,65 η βενζίνη στην Κύπρο. Η 95, άρα, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, πιο ακριβή από εμάς είναι στη Γαλλία. Καλά, η πιο ακριβή από όλους είναι οι Δανείοι, παιδιά. Οι Δανείοι έχουν 2,56. Οι Γερμανοί 2,36, με μέτρα οι Γερμανοί. Οι Ολλανδοί 2,43. Εντάξει, οι Ιταλοί 2,08, και αυτοί έχουν ανακοινώσει μέτρα. Η Μελόνι, Οι Ισπανοί όμως 1,87 και οι Πορτογάλοι 2,07. Τέλος οι Ιρλανδοί 1,89. Εντάξει, τώρα στις Βαλτικές γύρω στο 1,93-1,94 η μέση τιμή. Μεγάλη υπόθεση είναι τα καύσιμα, να ξέρετε, και μεγάλη υπόθεση είναι και η, πώς το λένε, η αλυσίδα που επηρεάζει η υψηλή τιμή των καυσίμων και του πετρελαίου κίνησης. Τα καταλαβαίνετε όλα αυτά αυτονοήτως. Θυμίζω, Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, είναι πιο εύκολος τρόπος. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά. Βέβαια, δεν σας απαντάω, δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να τα πούμε. Θυμίζω βεβαίως το 210-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης σας υποδέχεται. Skyradio.gr, μπαίνετε μέσα, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που και σήμερα δεν το βλέπω να ακούσουμε γιατί θα μας φάει η πολυλογία. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα για να τα πούμε. Διαβάζω είδηση σήμερα, λέει. Όπως εμείς φεύγαμε, όχι εμείς, όταν φεύγανε οι συνταξιούχοι και πηγαίνανε Βουλγαρία για να ζήσουν που είναι πιο φθηνά, οι Ιταλοί λέει φεύγουν από την Ιταλία και πάνε Αλβανία. Έχουν λέει αναλάβει εκεί πέρα οι Αλβανοί και έχουν και ειδικό τρόπο λέει αντιμετώπισης των συνταξιούχων στην Ιταλία, δηλαδή δεν τους φορολογούν, με αποτέλεσμα λέει τα πράγματα να είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με την Ιταλία. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα σύλλογο.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κατάλληλες ιάσεις, να το πω έτσι, είτε φάρμακα είτε άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, λέει, των καρκίνων που εμφανίζονται στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν θα γυρίσουμε προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κροκ Μαντάμ, Κόκο Βέν, Μπεφ Μπουργκινιόν, Κρέμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνει πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νατανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νατανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίες τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 25η ημέρα. Τον τρώμε σιγά σιγά, ή μας τρώει τέλος πάντων. Και ο Σεπτέμβρης και μετά Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, 3 μήνες. Τέλος. Πάει και το 26, το αποχαιρετάμε. Χαίρετε 27. Γελάτε, αλλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους πρωινούς. Τι έχω να σας πω, 500 πράγματα πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη, κάτσε για να τα προλάβω. Το ένα που θέλω να σας πω είναι ότι από τα πρώτα δεδομένα, λέει, τα οποία προέκυψαν από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο, κρατάνε, λέει, μικρό καλάθι. Καλά, λέει, τα τζουμ, καλές υποδοχές. Άκουσα χθες ένα καταπληκτικό, παιδιά, δεν μπορώ να πω σε ποιον, γιατί θα προσβάλλω και τους συναδέλφους. Λέει, βάλανε κόκκινο χαλί στον αεροδιάδρομο της Ουάσιγκτον. Αεροδιάδρομος είναι πάνω, παιδιά. Ο διάδρομος προσγείωσης είναι κάτω. Μην τα λέτε αυτά. Έτσι. Να τα κοιτάτε λίγο. Και οι πιο έμπειροι να κοιτάνε λίγο τα κείμενα των νεαρών συναδέλφων στον αεροδιάδρομο. Πού το βάλανε το χαλί? Πετούσε, υπτάμενο χαλί ήτανε. Λοιπόν, το βασικό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι η παράταση, λέει, της εκεχηρίας των δασμών αυτού του εμπορικού πολέμου που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω τα του χρυσού αιώνα, ξέρετε τώρα, και των δασμών που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος για το εμπόριο. Λίγο αγριεμένο τον έβλεπα. Έχει μια φωτογραφία σήμερα η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, μετά εκεί τα ταρατατζούμ που έγιναν στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, ο πρόεδρος, λοιπόν, και η σύζυγος του πρόεδρου, η Μελάνια, είναι λίγο αρπαγμένη, δεν ξέρω τι γίνεται. Αντίθετα, ο Κινέζος είναι στον κόσμο του, δεν είναι. Τον κόσμο του. Πήγα να πω μια διαφήμιση, αλλά δεν τη λέω. Λοιπόν, και επίσης να το σημειώσω. Το άκουσα κάπου και πραγματικά είχε ενδιαφέρον αυτό. Ότι θυμάστε που ο κόσμος ήταν μοιρασμένος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Πάει η Ρωσία τώρα, έφυγε από τη μέση. Τώρα είναι η Κίνα, και μάλιστα έρχεται με φόρα η Κίνα. Και κάποιοι ειδικοί λένε ότι σε μια πενταετία, επταετία, η Κίνα ενδεχομένως να προσπεράσει και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πεις, μια χώρα έχει 1,2, 1,3, 1,5, πόσο έχει, 1,4 δισεκατομμύρια κόσμο, και η άλλη έχει 300 εκατομμύρια. Βέβαια, άλλη μια χώρα και άλλη χώρα. Υπάρχουν και διαφορές γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επειδή λέμε Αμερική, να θυμίσω, και τα λέγαμε και χθες, ότι η Ευρώπη, λέει, εισάγει το 57% του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μόλις ακούστηκε, λέει, ότι ενδεχομένως, επειδή έχει πρόβλημα και η Αμερική με τις ανάγκες της, ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, ένα μπλοκάρισμα για 3 μήνες των εξαγωγών ντίζελ, κρύος υδρότας, λέει, έπιασε τους Ευρωπαίους. Ξαναλέω, από όποιες πλευρές και να πιάσει την Ευρώπη. Παρόλο που την αγαπάμε την Ευρώπη, υποψιάζομαι, την αγαπάμε την έννοια, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να βάλει μια τάξη στην αταξία της γυραιάς Υπήρου. Όπου και να τη βρεις όμως, σε ζητήματα μικρά και μεγάλα, όλο τρύπες έχει. Ας πούμε, για να καταλάβετε τώρα κάτι άλλο. Ξέρετε ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουμε ρίξει πολλά λεφτά ως Ευρώπη στα αμυντικά συστήματα. Σωστά, σωστά. Δισεκατομμύρια. Αυτά, πάρτε εδώ, φτιάξτε. Ντρόουν, πυράβλους. Τα πάντα. Τώρα φοβόμαστε, λέει, τους Ρώσους, μήπως μας πετάξουν τίποτα ντρόουν, λέει, από πλοία στη Μεσόγειο, λέει, και οι στόχοι είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Εμείς πως την έχουμε γλιτώσει ακόμα, έχω καταλάβει, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε, λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12, έτσι, 12 χώρες μέλη, οι οποίες λένε ότι επειδή γίνεται αυτή η προσπάθεια και ενδεχομένως να μην προλάβει η Ευρώπη να καλύψει τις ανάγκες των αμυντικών συστημάτων τα οποία θέλει, αυτές οι 12 χώρες θέλουν, λέει, να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες στην παραγωγή. Ανάμεσα στις 12 αυτές χώρες είναι, προσέξτε, η Γερμανία, Wunderbar, η Αυστρία, ο Ιστραϊχ, η Δανία, η Ιταλία, ούνα φάτσα, η Ολλανδία, καλά το περιμέναμε, η Σουηδία, μεταξύ των 12 αυτών χωρών. Η Γαλλία, λέει, στον αντίποδα, που λέει ότι πρέπει να τα σχετικά κονδύλια να πάνε μόνο στην Ευρώπη, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ξέρετε ποια χαίρεται με τις 12, η Τουρκία προφανώς, η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει μπει στο παιχνίδι. Κανονικότατα. Είτε με την δική της παραγωγή, που κάνει μεγάλη παραγωγή,
είτε αγοράζοντας. Εξάγει ήδη, να ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες η Τουρκία εξάγει αμυντικό πολεμικό εξοπλισμό. Τι αμυντικό? Πολεμικό εξοπλισμό. Αμυντικός λέγεται, αλλά μπορεί να γίνει και επιθετικός άμα μας κάτσει. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Non-paper, λέει, το οποίο κυκλοφόρησε, και ξαναλέω, ζητάνε αυτές οι 12 χώρες να μπουν και άλλες χώρες μέσα. Ας πούμε ο Καναδάς, και ο Καναδάς ενδεχομένως. Τώρα, ας πούμε και δύο κουβέντες, παρόλο που εγώ κρατάω λίγο επιφυλάξεις για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Μετά θα πάω στα μηνύματά σας, γιατί μου έχετε στείλει πολύ υλικό, για να μην σας αφήσω και παραπονεμένους. Για την ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό που προκύπτει είναι αυτό που καταλαβαίναμε όλοι. Ότι τι, δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο των δύο, που είναι ήδη προφυλακισμένοι, είναι ότι έπεσε σύρμα, ότι παιδιά κανονίστε την πορεία σας, ότι πούμε να τα λέμε περίπου όλοι τα ίδια. Και ήρθε, λέει, μια νοσηλεύτρια χθες, η οποία ανέφερε ότι ναι, δεν είπαμε ακριβώς την αλήθεια, και ότι ο γιατρός είχε πει να έχουμε, λέει, κοινή γραμμή. Αλλά, λέει, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, βέβαια, τα μηχανήματα, παιδιά, υπήρχαν εκεί, είχαν γίνει επενδύσεις, έπρεπε να πάρουμε, να κάνουμε απόσβεση. Αν ο άλλος έδινε λεφτά, σου λέει Σάββατο, Σάββατο. Βράδυ, βράδυ. Το ιατρείο, λέει, λειτουργούσε 9 με 9 το βράδυ. 11 και έγραφε, λέει, το άλλο τι έκανε πλασμαφαίρεση. Δούλευε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει κίνηση. Ξαναλέω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά για τα ζητήματα υγείας. Πάντοτε δεύτερες και τρίτες γνώμες όταν έχετε ένα πρόβλημα υγείας, για να είσαστε σίγουροι ότι θα βρείτε έναν κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα κινηθείτε. Έτσι, αυτά τα λέγανε και οι μεγαλύτεροι ημών, και επιβεβαιώνονται τώρα σε αυτή την ιστορία, διότι καλοθελητές και λαμόγια πάντοτε υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και οι καλοί, και οι καλοί σκούζουν ενδεχομένως και φωνάζουν εδώ και καιρό για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Και επιμένω σε αυτό που σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αφορμή τον δυστυχώς τον θάνατο του Μαζονάκη. Έμαθα κάτι τρελά λεφτά τα οποία ζητάγανε, λέει, από το Μαζονάκη, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να αρχίζω να λέω τα νούμερα. Οι έλεγχοι είναι καταλυτική σημασίας. Οι πραγματικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι, όχι όμως οι προγραμματισμένοι, οι έκτακτοι έλεγχοι. Παντού. Και αν δεν υπάρχει μηχανισμός, να φτιαχτεί μηχανισμός. Και να μην είναι ο μηχανισμός μεταξύ συναδέλφων, διότι ο συνάδελφος, ο συνάδελφο θα κάνει και μια παρασπονδία. Να είναι άτεγκτοι οι έλεγχοι, γιατί για τα θέματα υγείας δεν παίζουμε. Και μετά εκεί και η συγγνώμη που μπορεί να πει κάποιος, δεν φέρνει στη ζωή πίσω τον άνθρωπο που μπορεί να έχει χάσει ή που μπορεί να έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Από λάθος. Ή μάλλον από μη έλεγχο, ο οποίος έπρεπε να γίνεται τακτικότατα σε όλο το φάσμα αυτής της ιστορίας. Θα μου πεις, δες τα αυτονόητα, Ψάλτη. Οκ, τα αυτονόητα έχουμε χάσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, από σήμερα, παιδιά, επειδή διάβαζα χθες, έχει προκαλέσει, λέει, πολύ μεγάλη, έτσι, εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτρα, που είναι, λέει, φοιτητούπολη, και ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος σχεδόν πέρασαν, λέει, 5.000 φοιτητές, το 7,6% των φοιτητών ή 380 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν στα πανεπιστήμια της Πάτρας, και ψάχνουν όλοι να βρουν, λέει, τους λόγους γιατί δεν πάνε στην Πάτρα. Κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, πολύ ακριβή η ζωή, κάποιοι άλλοι λένε ότι τα ενίκια είναι επίσης πολύ ακριβά. Κάποιοι επίσης αναφέρουν το γεγονός ότι παρά το ότι η Πάτρα έχει πολύ καλό πανεπιστήμιο και καλές σχολές, θέλει μεταφορικό μέσο για να πηγαίνεις από και προς τα πανεπιστήμια, γιατί πιο πολλοί μένουν στην πόλη της Πάτρας. Υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη μουρμούρα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, και αυτό είναι και άλλα θέματα, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν είναι να ανοίξουμε τα άλλα ζητήματα, είναι ακριβώς γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία. Όπως και να έχει, πάντως κάποιοι λένε ότι, επειδή στο παιχνίδι τώρα υπάρχουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάποιοι βλέπουν εναλλακτικές στο κόστος να πάνε τα παιδιά στα
ιδρύματα αυτά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα ξαναδώσουν τα παιδιά πανελλαδικές γιατί θέλουν κάποια άλλη σχολή. Όπως και να έχει, πάντως να ξέρετε ότι από χθες ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις μετεγραφές μετακινήσεις των φοιτητών στα ΑΕΗ της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικών εφαρμογών σε ηλεκτρονική διεύθυνση. Εκεί χρησιμοποιούν τα παιδιά τους κωδικούς από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Το άφημι είναι υποχρεωτικό, όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΗ. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, που είναι η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή, όχι αυτή η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή που είναι 2 Οκτωβρίου. Ωραία, άνοιξε, ξαναλέω, από χθες η δυνατότητα και οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των φοιτητών. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Πιο πολύ προφανώς θα ξέρετε, αλλά δεν είναι κακό να τα πούμε. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Η Ιταλία, λέει, άνοιξε το θέμα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και πάλι μετά από 40 χρόνια. Για τα πράγματα γίνονται δύσκολα, λέει, με την υπόθεση της παραγωγής ενέργειας. Θυμίζω ότι εμείς κουβεντιάζουμε για τους αρθρωτούς, μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς, και για μας έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, αλλά θέλει καιρό ακόμα για να οριμάσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα ζητήματα της παραγωγής ενέργειας ξαναμπαίνουν με άλλο τρόπο στο τραπέζι. Και τα πρώτα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για το φρετινό πρώτο εξάμηνο όσον αφορά τις γεννήσεις δεν είναι τόσο μαύρα. Είναι τόσο όσο μαύρα. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, ψάλτη? Διότι σε σχέση, λέει, με το πρώτο εξάμηνο του 25, φέτος γεννηθήκανε τέσσερα παιδιά παραπάνω. Δεν μειωνόμαστε? Θα μου πει σιγά τα ΟΑ, ψάλτη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με την Ελστάτ, οι γεννήσεις, λέει, στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο 31.390. Τα αγόρια περισσότερα από τα κορίτσια. Μη γελάς, Δημητρούλα. 16.000 τα αγόρια, 15.300 τα κορίτσια. Είμαστε, επαναλαμβάνω, 4 παιδιά αριθμητικά. 1, 2, 3, 4. 4 παραπάνω από πέρυσι. Θα μου πεις, και αυτό τι σημαίνει, ψάλι, ότι αλλάζουν τα πράγματα? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Στην Αττική είχαμε 85 λιγότερες γεννήσεις, 103 λιγότερες στερεά Ελλάδα και 60 λιγότερες στο Βόρειο Αιγαίο. 90% νέες μητέρες είναι Ελληνίδες και οι υπόλοιπες αλλοδαπές. Μεγάλη πτώση, πάντως, καταγράφεται, λέει, γεννήσεις σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Λοιπόν, απτά... πάμε διαφημίσεις, σωστά λέω, Δημητρούλα? Με συγχωρείτε, πάλι ξέφυγα. Λοιπόν, και έχω να σας πω και άλλα, τι απρολάβω να πούμε. Λοιπόν, λέω, Δημήτρης, πολύ αυξημένη κίνηση προς Ελευσίνα πριν το Δαφνί. Καλημέρα, Δημήτρη, τι έχει γίνει, για να δω. Έχει γίνει κάτι, για κάτσε να δω. Βλέπω εκεί λίγο παραπάνω, βλέπω εκεί στην αρχή στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει γίνει κάτι, για ενημερώστε με. Ξαναλέω το τηλέφωνο του Viber 698-123-1003. Όντως βλέπω στο ύψος, όχι πιο πάνω από το βοτανικό κήπο Διομήδους, αρκετή κίνηση, σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι και μετά ανοίγει. Κάτι έχει γίνει εκεί, αλλά δεν μου λέτε. Όπως επίσης βλέπω και κινησούλα στις Χιστούς Καραμαγκά σήμερα πρωί. Στο ποτάμι καλά είναι τα πράγματα για τις 7 παρά 10 περίπου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σταμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάμε να πω καλημέρες, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χθες έλεγα για το χρυσό και τη χρυσή λίρα. Σωστά με διόρθωσε ένας φίλος ακροατής. Ο χρυσός σήμερα είναι στα 4.307,25 δολάρια η ουγγιά. Για να είμαστε εντάξει γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάμε λοιπόν στις καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά και μας είπε και για το πρόβλημα εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Λεβερκούζεν. Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Βούνταμπα που λένε και φίλοι μας οι Γερμανοί. Ο Παναγιώτης μου λέει σήμερα 9 βαθμούς Κελσίου στα Βορδόνια της Σπάρτης. Χθες 0 μου λέγανε στον Ευρωκόπη. 0. Καλημέρα Άλεξ. Λοιπόν, το κρατάω το μήνυμά σου γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θα το δούμε την επόμενη ώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σάβα από τη Δράμα που μου λέει 12 βαθμούς Κελσίου με σχετική φωτογραφία. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Αβραάμ. Το θέμα των F-35 παραμένει ανοιχτό, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες η Turkish Airlines, η Turk Hawaii Airlines, που λέγει ο φίλος μου εδώ ο Άρης, έκλεισε συμφωνία, λέει, για έως 150 Boeing. Από παρουσία Ερντογάν. Άμα δεν κάνουμε δουλίτσες, δεν θα ανοίξουν οι πόρτες. Αβραάμ, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ξέρετε ότι το πρόβλημα είναι ότι στις γεωτρήσεις και τα δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου η Ελλάδα έχει αποκλείσει το πετρέλαιο. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα βγάλουμε πετρέλαιο. Όλοι οι πόροι που έχει μια χώρα πρέπει να αξιοποιούνται. Το θέμα είναι οι όροι με τους οποίους θα βγουν. Είδατε λέει ποια θα ήταν η χρησιμότητα μιας τέτοιας πολιτικής. Καλημέρα Γιώργη, γεια σου Σεβαστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Γεια σου Άγγελε. Είναι ο Χρήστος, λέω και εγώ Άγγελος. Είναι ο Χρήστος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα Σπασία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στις Σέρες και στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα Θοδωρή. Τι είναι αυτό? Από τη μέρα λέει του ατυχήματος εκεί που σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά, τα καντιλάκια λέω και περισσότερα. Νέα παιδιά, δυστυχώς αυτό είναι το ζήτημα. Καλημέρα Άννα μου, καλημέρα, καλημέρα Σαρονίδα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Έφη, στη Σοφριά, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Αναστασία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου Τάκη. Οι δύο γιατροί έκαναν οικονομική αφέμαξη στο Μαζονάκι, αλλά ξέρεις τα αστικά ποσά θα ζητήσει, στα αστικά δικαστήρια πόσα θα ζητήσει η οικογένεια. Εντάξει, το θέμα είναι, δεν ξέρω θα ζητήσει, το θέμα είναι θα πάρει. Τάκη, και επίσης να σου πω και κάτι άλλο μεταξύ μας. Το θέμα είναι ότι έφυγε το παλικάρι. Τώρα, εντάξει, τι να πούμε, όλα τα άλλα είναι. Προφανώς η οικογένεια θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει, αλλά ξαναλέω, η ζωή του παιδιού κόπηκε στα 54. Αυτό είναι το ζήτημα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα στη Μελβούρνη. Αργία σήμερα λέει. Λόγω λέει του τελικού του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου που θα γίνει αύριο, 100.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων ανακατεμένοι στο γήπεδο. Γιορτή. Σαν και εμάς. Δεν έχω πει, είναι συγκλονιστική η ιστορία της ανακοίνωσης που έκανε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας για ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπήκε λέει, και χάκαρε μόνο του το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αυστραλίας. Αυτό λέει έγινε τον Αύγουστο και η εταιρεία του συστήματος αυτό ενημέρωσε λέει με ένα απλό email το Σεπτέμβρη το σύστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ή θα το μάθουμε αργότερα. Και τι σημαίνουν αυτά τα χτυπήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και πού θα φτάσουμε με την ιστορία αυτή αν δεν υπάρξουν όρια και δεδομένα. Θα μου πει σιγά τα έξυπνα που λες ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό που λέτε, αλλά αρχίζω να ανησυχώ έντονα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό. Η Μεράνια Πασχαλίδη, η Μεράνια, ξέρετε, ήρθε μετά τον πρόεδρο. Τη σκόθηκε και έφυγε. Δεν ήθελε τώρα να Κινέζο. Θα μας τα πει αναλυτικά και θα γυρίσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά τη δεύτερη ώρα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
4: Η Φόνησα. το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Έντονη κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του Νετανιάχου, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για τα μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει,

0: δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθεί σταθερότητα στην περιοχή.
1: Για το Κυπριακό, ο κύριος Μητσοτάκης το χαρακτηρίσε ανοιχτή πληγή, τονίζοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την εφαρμογή των ιδιών του των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης. Πριν από 7 χρόνια, η χώρα μου εξερχόταν ακόμα από την πιο οδυνηρή οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της, έχοντας χάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
1: Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επεσήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα, χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που προβλέπει την ακαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη Βουλή, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ξέπλυμα σκανδάλων με φωτογραφική διάταξη. Ο κ. Χινάς δήλωσε πως η νομιμότητα είναι προϋπόθεση και έλεγχοι συνεχίζονται. Τόνισε πως το άρθρο αφορά εκτάσεις που είχαν δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα και οι παραγωγοί πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε. Βγάζουμε 50.000 νόμιμους παραγωγούς από την ομηρία, δήλωσε χαρακτηριστικά και είπε ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει το άρθρο σε περίπτωση που αντιπολίτευση επιμείνει ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί όλα τα ζητήματα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
1: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ευθύνες, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη. Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Η τίμη να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, τονίσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστήριων.
1: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχωρήσε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλούταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεση του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενών, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιές στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή που εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθώνουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και πορείας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τηλήχθηκε στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφορές των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τα αίτια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαιρού επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, ευτυχώς, μέχρι στιγμής το σημερινό πρωινό, αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Γιατί? Γιατί η λεωφόρος Φυλής προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων έχει αναμονή και είναι σημαντική, σε αντίθεση με τη λεωφόρο Δημοκρατίας που καταλήγει στο ίδιο ακριβώς σημείο, στην ομώνυμη πλατεία δηλαδή, των Αγίων Αναργύρων, και είναι σχεδόν άδεια. Οπότε και προτιμητέα η λεωφόρος Δημοκρατίας της λεωφόρου Φυλής. Πάμε στη λεωφόρο Κηφισού τώρα. Στο ανωδικό της ρεύμα και στα δύο ρεύματα επί της ουσίας έχει βραδυπορίες ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό βεβαίως ρεύμα. Αλλά δεν είναι μεγαλύτερες αυτές οι αναμονές και οι καθυστερήσεις από ό,τι περιμένουμε. Πάμε στο Σκαραμαγκά, λίγο δυσκολότερη από ό,τι περιμένουμε είναι η λεωφόρος Αθηνών, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού και μια σχετική καθυστέρηση, όχι πολύ μεγάλη προς το παρόν, έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και πηγαίνοντας προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, προς το παρόν, έχει ηλιοφάνεια βέβαια. Από νωρίς το απόγευμα θα συννεφιάσει. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα βέβαια τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα 12 νησιά έως 27 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τώρα ο καιρός θα είναι άστατος. Το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, ενώ την Κυριακή φαίνεται πως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των φαινομένων των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Μ' αρέσεις πολύ, μ' αρέσεις. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Βοσκόπουλο άκουσα πρωί-πρωί και μ' άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μ' άρεσε. Γι' αυτό δεν το κόψα κιόλας.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι έχουμε έναν άστατο καιρό το Σάββατο
0: Κυριακό. Θα βρέξει.
1: Θα βρέξει και φαίνεται ότι το Σάββατο θα είναι περισσότερες οι βροχές από την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέξει και εδώ στην Αττική. Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ που έχει κάποιες συναυλίες, κάτι αυτά και με έχουν πεθάνει όλοι.
0: Εμένα με έχουν πεθάνει κάτι γάμι, να ξέρεις.
1: Και γάμι. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Για τις συναυλίες δεν καίγομαι, δεν με νοιάζει.
1: Η μισή Ελλάδα παντρεύεται και η άλλη μισή ήταν στη συναυλία, την εν λόγω. Αυτή.
0: Έλα, μια άλλα βρίση, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: έλα, αρκετά.
0: Μα δεν έχω τι να πω. Εγώ δεν έχω. Μην μου λύσω, δεν θέλω.
1: Όχι, και εγώ τα ίδια, γι' αυτό.
0: Ο καθένας ό,τι αγαπάει, τι να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Άρα θα βρέχει αύριο.
1: Νομίζω το βράδυ θα έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, θα έχει βρέξει νωρίτερα, θα έχει αυτό. Πάρτε και την ομπρέλα μαζί σας, δεν είναι κακό. Πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές οι βροχές από ό,τι φαίνεται. Έντονες, ναι. Και την Κυριακή, όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέχει εδώ στην Αττική το πρωί από ό,τι φαίνεται και μετά θα περάσει μέχρι το, από το μεσημέρι και μετά θα
0: έχουμε
1: βροχές το Σάββατο, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και την Κυριακή ανατολικά και νότια, για να περιοριστούν μετά στο τέλος οι βροχές στην Κρήτη και τη Δευτέρα ο καιρός να είναι βελτιωμένος.
0: Άρα από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε με καλό καιρό.
1: Τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βλέπουμε.
0: Καλά, Δευτέρα θα είμαστε και εδώ, δεν τα πούμε.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την ομπρέλα σας γενικότερα δεν είναι για μπάνιο, δεν είναι για βουτιές.
0: Έχω τον Πέτρο να ξέρει, ο οποίος μου λέει θα πάει
1: στην Ζαχάρο. Ναι, ναι.
0: Μου λέει θα κάνω μπάνιο, μου λέει.
1: Θα κάνει μπάνιο την Κυριακή.
0: Α, φάτινε Πέτρο, κατάλαβες. Λοιπόν, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Πήγα γρήγορα λίγο την κυρία Χριστίνα μας, γιατί είχα ένα ραντεβού νωρίτερα, αλλά με έφαγε πολυλογία, φίλοι ακροατές. Η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά είναι στην παρέα μας. Είναι γονιός, την είχαμε συναντήσει και πριν από λίγες μέρες σε ένα γυμνάσιο στο Νέο Βουτσά. Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν, γιατί δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμα επιληθεί το πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών. Είναι περίπου 150 παιδιά, ξαναλέω. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια για πολύ μεγάλο αριθμό δρομολογίων, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα δρομολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούν τα παιδιά με συνέπεια να ταλαιπωρούνται γονείς για να μεταφέρουν, ξέρετε, το ένας γονιός 5-6 παιδιά μαζί να τα πηγαίνει στο σχολείο κάποιος ανά τη μέρα της εβδομάδας για να μπορέσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά. Κυρία Χατζηπαρασκευά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. 8.30 έχετε κινητοποιήσει από ό,τι καταλαβαίνω έξω από το Δημαρχείο.
2: Ναι, έξω από το Δημαρχείο θα κλείσουμε τη λεωφόρο. Δυστυχώς η λεωφόρο Μαραθώνος. Δυστυχώς καταφεύγουμε σε αυτό το μέσο. Παρόλο που δεν μας αρέσουν αυτοί οι τύποι διαμαρτυρίας. Προτιμούμε το διάλογο. Όμως δεν έχουμε κάποια λύση στο πρόβλημά μας για δεύτερη συνεχή χρονιά.
0: Ναι.
2: Από Παρασκευή σε Παρασκευή μας λένε ότι διαπραγματεύονται.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν όσο κρατάνε και ψηλά οι τιμές, γιατί έμαθα και άλλα παρασκήνια τέλος πάντων για τα καύσιμα, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ναι, είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας προφανώς για να αναλάβει κάποιος ένα δρομολόγιο, μην ξέρω τι συμβαίνει.
0: Πέστε μου κάτι, τι γίνεται τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, πώς καλύπτονται οι ανάγκες, δηλαδή πώς μεταφέρονται τα 150 παιδιά, πάει.
2: Κάποιες μέρες δεν πάνε και καθόλου. Στέλνουμε χαρτιά στην περιφέρεια, στέλνουμε χαρτιά στο δευτεροβάθμια, στο σχολείο μας, ότι τα παιδιά λόγω έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να πάνε.
0: Είναι όντως
2: οργανωνόμαστε λοιπόν, δηλαδή κάθε εβδομάδα πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο, πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο με τον οποίο θα πάρουμε 4 παιδάκια μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι, φανταστείτε το αυτό. Πολλές φορές μπορεί να είναι και παππούδες, γιαγιάδες που τους έχουμε φέρει από άλλες περιοχές. Μαρούση, Κερατσίνη, Πειραιά, για να έρθουν στην περιοχή, για να πηγαίνουν τα παιδιά. Βάζουν και είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, έτσι. Βάζουν και άλλα παιδάκια μέσα.
0: Ναι,
2: κάνουμε διάφορα, ό,τι μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε άλλο να λείπουμε από την εργασία.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Δεν
0: ότι
2: γίνεται.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί όσον αφορά την καθημερινότητα.
2: Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχουν κτέλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να φτάσουν τα παιδιά στο σχολείο.
0: Σας έχουν πει κάτι από την. Εντάξει, η περιφέρεια είπαν ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Μίλησα και εγώ. Προσπαθούν να βρουν μια λύση. Το καταλαβαίνουν το ζήτημα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μπορούν να συνδράμουν από τον Δήμο ή από την.
2: Έχουμε βρει κάποια παραδείγματα,
0: ναι,
2: τα οποία τα πήγαμε στο Δήμο πριν από 10 ημέρες εμείς, ναι, από την Αλσούπολη. Χτες βρήκαμε και από άλλες περιοχές και από το Δήμο. Και από την Πεντέλη,
0: ναι,
2: δίναν τα χρήματα που έλεγε η περιφέρεια, τα έπαιρναν και προχωρούσαν το υπόλοιπο ποσό που ζητούσε κάποιος, το καλύπτανε ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά πάλι με ταξί ή με λεωφορεία.
2: Όχι, με λεωφορεία ήταν αυτά. Με λεωφορεία. Δηλαδή το πρόσωπο το, πιο, το τελευταίο είναι ότι ένα σχολείο στο Δήμο Πεντέλης, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, συγχωρέστε με. Το οποίο έχουν βρει ένα πουλμάν 50, ένα 30 και τα καλύπτουν η περιφέρεια συν το Δήμο.
0: Μάλιστα. Οπότε
2: ό,τι αυτό λείπει, έγινε σε συνεννόηση με το Δήμο και το ΔΣ του σχολείου.
0: Okay. Για να καταλάβει και ο κόσμος ό,τι λείπει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που δίνονται, τα προσθέτει ο τοπικό Δήμος για να μπορέσει να γίνει πιο θελκτικό το τέλος πάντων το δρομολόγιο για να γίνονται τα δρομολόγια.
2: Άλλες προσπάθειες που έγιναν ήταν από τους διευθυντές μας και με το Δήμο. Συνάσεις με το Δήμο, μήπως ανοίγανε νωρίτερα. Κάποιοι διευθυντές δεν θέλουν να ανοίξουν, τους δικαιολογούμε απόλυτα ότι δεν θέλουν να ανοίξουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν εντολή ούτε από το Υπουργείο ούτε από το δευτεροβάθμιο.
0: Άμα ανοίγουν νωρίτερα, δηλαδή θα γίνονται τα.
2: Θα μπορούσε να κάνει κάποιοι ιδιοκτήτες λεωφορείων δέχονται να κάνουν δύο δρομολόγια. Δηλαδή να εξυπηρετήσουν και το Νέα Μάκρη, το δεύτερο, και το δημοτικό τη Αγία Μαρίνα.
0: Okay. Για να μπορέσουν
2: κοντά
0: να κάνουν δεύτερα δρομολόγια για να καλυφθούν
2: για
0: τα
2: ζητήματα. Για να πάρουν οι άνθρωποι ένα ποσό
0: οικονομικά,
2: το οποίο θα είναι. Να έχουν και κάποιο κέρδο, έτσι.
0: Ναι,
2: όχι
0: ναι,
2: μόνο
0: ναι.
2: Να. Δηλαδή με 100 ευρώ δεν μπορεί ένα άνθρωπο να έρθει από την Αθήνα να πληρώσει τον οδηγό του, την ασφάλεια του οδηγού και τα πετρέλαια, ό,τι και το λεωφορείο τέλο πάντων.
0: Ωραία. Άρα ξαναλέω, 8.30 σήμερα το πρωί κάνετε μια προσπάθεια για να δημοσιοποιήσετε και να πιέσετε όσο μπορείτε εσείς από τη δική σας πλευρά. Έξω από το Δημαρχείο θα κλείσετε και τη λεωφόρο Μαραθώνου, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Και θα έρθουν όχι μόνο το δικό μας σχολείο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα σχολεία. Από 12 σχολεία που ήταν άγωνα, είναι 17, γιατί και αυτές οι συμβάσεις που υπήρχαν εξυπηρετούνται μερικώς. Αποφασίσαν δηλαδή οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων ότι θα κάνουν τα μισά δρομολόγια από αυτά που είχαν υπογράψει. Λοιπόν, και επίσης δεν δεχόμαστε τη λύση του να κάνουμε εμείς τη μεταφορά και η περιφέρεια να μας δίνει 0,35 το χιλιόμετρο. Δηλαδή να μου δίνει εμένα 1,75 για να καθίσω στο σπίτι μου να πηγαίνω να φέρνω το παιδί μου.
0: Αυτό πώς θα γίνει? Χάνεις, τέλος
2: πάντων,
0: ανοίγει
2: κυρία,
0: το ένα ζήτημα.
2: Η
0: τώρα
2: κυρία Πρεζεράκου είπε στις κουβέντες που την ακούμε, γιατί την ακούμε σε διάφορες εκπομπές, λέει τα ίδια ακριβώς. Έχει βάλει πολλά λεωφορεία, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά όχι στην περιοχή μας.
0: Δηλαδή, κατάλαβα.
2: Και το τελευταίο που προτείνει είναι ότι αφού δεν βρίσκουμε αυτό, δεν βρίσκουμε εκείνο, τελικώς δίνουμε και λεφτά εμείς. 0,35 το χιλιόμετρο για να τα πηγαίνουν φέρνουν οι γονείς. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό.
0: Προφανώς.
2: Να πάμε στην εργασία μας. Μένα και 75 δεν ζούνε. Δεν ζούμε με μεροκάμα το τέτοιο.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, αγαπητή μου κυρία Χατζηπαρασκευά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
2: Θα πρέπει να δουν, έστω να τροποποιήσουν τα υπάρχοντα λίγα αστικά δρομολόγια,
0: να
2: τα κάνουν δύο πρωινά για να εξυπηρετήσουν το σχολείο μας. Έστω όπως τα παλιά τα χρόνια να μας βάλουν, ξέρω εγώ, να επιστρατεύσουμε και το στρατό. Θυμάστε κάποια εποχή των ιδιωτικοποιήσεων που πηγαίναμε
0: έτσι. Ήταν μόνο όταν ήταν απεργίες αυτό. Κατάλαβα
2: τι. Δεν πειράζει, ας μας βοηθήσουν με κάποιον τρόπο. Δεν γίνεται.
0: Έχετε εκεί πέρα κάτι κέντρα, πώς το λένε,
2: καλοκαιρινά.
0: Ναι, ναι, έχετε καλοκαιρινά. Θα μπορούσε ενδεχομένως να σας πω την αλήθεια, δεν κακή ιδέα.
3: Στον FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε πως το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο η πρωινή, τα μάτια σας 14. Αύριο την ομπρέλα, όπως είπε και η κυρία Σούζη. Να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τα έλεγα νωρίτερα για τον Νίκητα Σταματελόπουλο ή Νίκηταρά τον Τουρκοφάγο. Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Η Αργυρό μου λέει: αποφάσισα λέει, να πάρω το λεωφορείο και να πάω λέει, από Νέα Σμύρνη Μαρούση στα μισά λέει, από τον κόσμο και το στρίμωγμα μου έρχεται λιποθυμία. Και λέω: κατεβαίνω ή λιποθυμώ. Λιποθυμώ γιατί αν βγω λέει και δεν θα φτάσω ποτέ στη δουλειά. Αλλημονό μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και με τον αριθμό, τη συχνότητα των δρομολογίων. Το έχω δει και σε άλλους φίλους ακροατές στα μηνύματα που μου στέλνετε. Καλημέρα σε όλους. Αλέξανδρε, το ερώτημα θα το βάλω τώρα στον κύριο Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
6: Καλημέρα και Ψάλτη, καλημέρα και στον Αλέξανδρο και στους υπόλοιπους.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μου, το Χάρη, στο Μάντσεστερ. Ο Αλέξανδρος λέει το εξής. Αν κάποιος έχει λείπει 50.000 ευρώ αποταμιευμένα κάτω από το μαξιλάρι του και φυσικά λέει εργάζεται 30 χρόνια, πώς θα μπορούσε τα χρήματα αυτά να τα μεταφέρει στην τράπεζα? Μπορεί με κάποιον τρόπο? Έχει τη δυνατότητα χωρίς να έχει προβλήματα, κύριε Σεημένη?
6: Εδώ κάνουμε ένα πίνακα, ναι, κρατώντας βέβαια όλα το ε1 τις δηλώσεις που έχουμε κάνει.
5: Ναι.
6: Μιλάμε και φυσικά πρόσωπα, έτσι.
5: Φυσικά πρόσωπα, ναι.
6: Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν άλλη διαδικασία.
5: Μάλιστα.
6: Πρέπει να έχεις τις δηλώσεις φυλαγμένες όλων των ετών.
5: Okay. Υπάρχει και στο αρχείο τώρα, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο τώρα, τα έχεις.
6: Κάνουμε ένα πίνακα, στον οποίο λέμε μέσα τι εισοδήματα είχαμε, τι δαπάνες κάναμε.
5: Μάλιστα.
6: Και τι έχουν περισσέψει. Αν λοιπόν αυτό που περισσεύει είναι ίσο με το ποσό των 30-40 χιλιάδων, όσο είναι αυτό το ποσό που λέει.
5: 50,
6: ναι. Άρα είναι το ίδιο ή λιγότερο, εντάξει, το καλύπτεται. Γιατί αυτό όμως έπρεπε να το έχουμε στην τράπεζα. Κανονικά.
5: Ναι, ρε παιδί, μα λέει ο άνθρωπος για κάποιους λόγους φοβόμουν, δεν ήθελα. Τα έβαλα, λέει, κάτω από το μαξιλάρι. Έχω 50 χιλιάρικα. Αυτά λοιπόν.
6: Λοιπόν, παλεύετε μόνο με τη σύνταξη ενός ειδικού πίνακα που φτιάχνει ο λογιστής.
5: Μάλιστα.
6: Και θα πάει ο λογιστής να μιλήσει. Δεν πάει ο ίδιος. Δεν ξέρουμε να τα υποστηρίξουν αυτά. Οι φιλολογούμενοι είναι ειδικοί νόμοι, ας πούμε.
5: Ωραία, άρα.
6: Λοιπόν, θα πρέπει να πάει στην εφορία να το. Αν η εφορία ζητήσει λογαριασμό, να πάει να τον κάνει το λογαριασμό ο λογιστής εκεί πέρα.
5: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί να βρεθεί λύση γύρω από το ζήτημα αυτό.
6: Μπορεί να βρεθεί λύση. Είναι ένα θέμα που είναι λεπτό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι λεπτό. Πρέπει να βάλεις στη σειρά τα δεδομένα.
5: Μάλιστα.
6: Και να μην βάλεις περιττά πράγματα, να βάλεις εκείνα που χρειάζονται.
5: Okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε. Πώληση περιουσιακού στοιχείου. Εάν κάποιος έχει κληρονομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να το πουλήσει χωρίς να θεωρηθεί επιχειρηματίας για να φορολογηθεί.
6: Ξέρετε, η εφορία σκέπτεται έτσι λιγάκι πονηρά, σε εισαγωγικό το λέω τώρα. Διότι λέει, αν έχεις αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 100 ευρώ και το πουλήσεις 150, έχεις 50 ευρώ κέρδος.
5: Μάλιστα.
6: Στην περίπτωση όμως που κληρονομιέται κανείς, επεκτοκληρονομιέται μια περιουσία ή δίνεται με χαριστική αιτία από γονείς ή από το παιδιά σε γονείς ή από αδέρφια μέχρι δεύτερου βαθμού. Mm-hmm. Τα αδέρφια είναι δεύτερο βαθμό, όπως ξέρετε.
5: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, αν το πουλήσει λοιπόν. Δεν θεωρείται ότι έχει κέρδος αν το κληρονομήσει, αν είναι με χαριστική αιτία.
5: Ναι.
6: Δεν θεωρείται. Τα εξαιρεί ο νόμος. Σου λέει, αφού δεν το πλήρωσε, δεν έχει δηλαδή τεκμήριο να πεις ότι πόσο το αγόρασα κτλ. Εφόσον είναι κληρονομημένο, είναι χωρίς να έχει πληρώσει κάτι. Το πήρε έτσι, το δωρεάν.
5: Όχι, ναι, πληρώνει κάτι, αλλά τέλος πάντων δεν πληρώνει την πραγματική του τιμή.
6: Αν το έχει πληρώσει όμως, αν το έχει αγοράσει και το πουλάς, τότε πρέπει να το διακρατήσεις, λέει ο νόμος, 5 χρόνια και μετά να το πουλήσεις. Τι φοβάται, ότι μήπως υποκρύπτεται επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή να πουλάει, να αγοράζει κανείς ακίνητα για να τα πουλάει, πρέπει να το έχει δηλώσει στην εφορία ότι είναι, κάνω αυτή τη δουλειά με τον Γκαρτάδε, ας πούμε.
5: Μάλιστα. Επαγγελματικά δηλαδή.
6: Επαγγελματικά, που έχει, επαγγελματικά σημαίνει έχει κέρδος.
5: Μάλιστα.
6: Ενώ αν είσαι φυσικό πρόσωπο, εγώ αν πουλήσω ένα το σπίτι μου, ας πούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαι επαγγελματίας. Αν κερδίσω ακόμα σε σχέση με το πόσο το έχω αποκτήσει, δεν θα μου πάρει λεφτά, γιατί δεν είμαι φυσικό πρόσωπο.
5: Okay, κατανοητό.
6: Και μια συναλλαγή,
5: κατανοητό.
6: Άρα λοιπόν, πρέπει να προσέχουν και εκεί να ρωτάνε το λογιστή του, γιατί αν δεν έχει περάσει πενταετία, αν το έχει αγοράσει, ή αν δεν έχει όλα τα δεδομένα ότι είναι χαριστική αιτία ή ότι είναι αποκληρονομιά, τότε λοιπόν θα έχει πρόβλημα.
5: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί τώρα λέμε ότι είναι και περίοδος αρκετών γάμων. Τα χρηματικά ποσά που δίνονται ως δώρα γάμου από τους συγγενείς, με ποια διαδικασία πρέπει να καταβάλλονται νομίμως από τους νεονύμφους? Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή γύρω από το θέμα αυτό, κύριε Σεϊμένη?
6: Ναι, όταν είναι συγγενείς και οι φίλοι ακόμα, έτσι.
5: Ναι, ναι.
6: Λόγω του γάμου. Δίνουν χρηματικά ποσά στο ζευγάρι, ναι, που παντρεύεται.
5: Ναι.
6: Πρέπει να γίνεται μέσω τραπέζης μέχρι 2 μήνες, λέει ο νόμος, πριν από την τέλεση του γάμου. Ή ένα μήνα μετά την τέλεση. Σε ότι είναι 3 μήνες δηλαδή.
5: 2 πριν, ένα μετά.
6: Ναι, και ένα μετά. Και πρέπει μετά οι νεόνυφοι, σε περίπτωση ελέγχου, ας πούμε, γιατί μπορεί να τους ελέγξει η εφορία, αν είναι μεγάλα τα ποσά, πρέπει να προσκομίσουν στη ΔΟΗ τη λεξιαρχική πράξη του γάμου και ένα αντίγραφο κίνηση του λογαριασμού, που αναφέρεται ότι είναι 2 και 1 μήνα.
5: Okay.
6: Έτσι, τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν εισόδημα, δεν φορολογούνται. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια. Δηλαδή δεν μπορούν το ζευγάρι να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μετά.
5: Με τα λεφτά αυτά δεν μπορεί να αγοράσει.
6: Όχι, δεν μπορεί. Αν λοιπόν στη λίστα γάμου υπάρχει από το Γιώργο τον Ψάλτη, ας πούμε, ένα
5: δώρο,
6: 10.000 ευρώ,
5: ναι,
6: δεν είναι καλό συγγενής ή δεν είναι πλούσιο κτλ.
5: Ναι.
6: Τότε λοιπόν πρέπει να γίνει, να πρέπει να τον παρακαλέσουν να τους κάνει δωρεά εν ζωή, να τους κάνει δωρεά, ώστε κάνοντας τη δωρεά θα πληρώσουν ή θα απαλλαγούν από το φόρο της δωρεάς,
5: ναι,
6: και στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τα τεκμήρια.
5: Okay.
6: Αλλά πρέπει να το ξέρει, ναι, να το κάνει αυτό εγκαίρως, έτσι.
5: Ναι, είπαμε 2 μήνες πριν, 1 μήνα μετά. Τώρα, άλλο χρόνο δεν έχω. Πάμε στην Κυριακή. Τι έχετε στην καθημερινή, κύριε Σεϊμένη?
6: Την Κυριακή έχουμε τα προνόμια και ασυλίες που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς, όπου εκεί φορολογούνται από τους διεθνείς οργανισμούς με ειδικούς νόμους και απαγορεύεται να φορολογηθούν από την Ελλάδα, και αν πάει ο έφορος Έλληνας να επιχειρήσει να τους φορολογήσει στις απαλλαγές που παίρνουν εκεί, τότε θα έχει πρόβλημα.
5: Α, άρα λοιπόν είναι ειδικές κατηγορίες.
6: Ναι, γιατί επειδή ας πούμε ένας Έλληνας που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
5: ναι,
6: έχει ειδικά προνόμια και ασυλίες. Δεν μπορεί να συλληφθεί, δεν μπορεί να κάνει παρά μόνο με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά τα λέμε μέσα εκεί, τα οποία δεν υπάρχουν γραμμένα πουθενά. Εμείς τα έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δημοσιεύουμε στην καθημερινή την Κυριακή.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ευχαριστώ καλημέρα. Πάρα πολύ. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένη στον κύριο Γιαννήρη. Έτσι, 6.30 με 7, μην το ξέχνατε αυτό. Με αφορμή τώρα την είδηση που είπαμε νωρίτερα για την κινητοποίηση που γίνεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Ναι, ναι, πάμε στην κίνηση. Καταρχήν 8.30 Γιώργο, η κινητοποίηση είναι 8.30 και θα κλείσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Εκτιμώ ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μεγάλο. Μου λένε και αποτυχίο ότι έχουν αντίστοιχο πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών και θα γίνει, λέει, και διαδήλωση έξω από τα γραφεία της περιφέρειας στοιχείο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Isomat και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Isomat σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος, καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Απέναντι λέει από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, φίλος ακροατής ο Πέτρος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι έχουμε πτώση κτηρίου. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Πτώση κτηρίου σημαίνει κατάρρευση ή καραμπαλκόνι. Και μου λένε από οι συνάδελφοι της σύνταξης ότι όντως κάτι συμβαίνει εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, κυρίες και κύριοι. Αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη, για πάμε. Έλα, Δημήτρη.
5: Έχει καταρρεύσει ένα παλιό κτίριο στη Λυσικράτους, στην οδό Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός δηλαδή. Κατά τα φαινόμενα κατέρευσε πλήρως. Τώρα εκεί παρκάρουν και αυτοκίνητα.
4: Ναι, το θέμα είναι να μην υπάρχουν
5: κανένα άνθρωπο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει κανένα άνθρωπο.
4: Πάμε στην κίνηση.
5: Πάμε στην κίνηση με λίγα λόγια. Έχουμε τα συνήθη προβλήματα, για να μην σας καθυστερώ. Αττική οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει να ζορίζει στον κόμβο Κίμης, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ. Λίγο παραπάνω κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, δηλαδή, θα ακινητοποιηθείτε. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο Χολαργό και η ανηφόρα της Κατεχάκη, βεβαίως, με κίνηση.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε δευτερόλεπτα, ελπίζω να είναι στην παρέα μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον προσωπικό βοηθό. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει 26 Αυγούστου, παραμένει ανοιχτή για αιτήσεις έως 27 Νοεμβρίου. Θα γίνει, λέει, αξιολόγηση εξατομικευμένη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και μπορεί να επιλέξουν έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Η Υπουργός είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Προσωπικός βοηθός, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που κάθε φορά που κάνουμε αναφορά εδώ στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, θετική αντίδραση. Θα μας δώσετε μερικά στοιχεία. Μιλάμε για ποιες ηλικίες, μιλάμε για πόσους βοηθούς, μιλάμε για τι λεφτά, κυρία Υπουργέ.
6: Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πρόγραμμα, όσο έχουμε καταλάβει δηλαδή, που η αναπηρική κοινότητα και η οικογένεια των ανθρώπων με αναπηρία περίμεναν πολύ καιρό και βοηθάει πάρα πολύ την καθημερινότητα και την εξωστρέφεια των ανθρώπων αυτών για να μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις.
4: Να κυκλοφορήσουν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, σωστά.
6: Αυτό ακριβώς είναι ένα εργαλείο αυτονομίας για να βγουν από το σπίτι τους και να κάνουν τη ζωή τους όπως όλοι οι υπόλοιποι χωρίς αναπηρία. Λοιπόν, σήμερα το κάναμε μόνιμο θεσμό, γιατί 3 χρόνια το τρέχαμε ως πιλωτικό, αφορά σε ανθρώπους που είναι από 16 έως και 67 ετών.
4: Ναι.
6: Μέχρι πρώτην ήταν έως και 65, τώρα το κάναμε έως και 67 και κατ' εξαίρεση έως και 75.
4: Ναι.
6: Τη στιγμή που δύο πράγματα. Ένα, μέχρι τα 67 παίρναν το επίδομα κίνησης, δηλαδή σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, κυρίως παραπηγίας ή τετραπηγίας, που οι άνθρωποι μέχρι τα 67 τους παίρναν και το επίδομα κίνησης, στο σύνολο δηλαδή ένα επίδομα που τους έδιναν, αν δεν κάνω λάθος, 1040 ευρώ το μήνα.
4: Ναι.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις βαριάς, κατά κύριο λόγο κινητικής αναπηρίας, μπορούν οι άνθρωποι που λαμβάνουν τον προσωπικό βοηθό να είναι έως και 75 ετών. Προϋπόθεση είναι το ποσοστό της αναπηρίας τους να είναι εφόρου ζωής και πάνω από 67%.
4: Mm-hmm.
6: Και διαμορφώνουμε διάφορα ποσά που λαμβάνουν το μήνα για να δώσουν στον προσωπικό τους βοηθό. Εδώ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν λαμβάνουν ένα ποσό.
4: Αλλά
6: καλέγουν τον προσωπικό τους βοηθό από την πλατφόρμα του προσωπικού βοηθού.
4: Mm-hmm.
6: Και το ποσό πηγαίνει απευθείας σε αυτόν.
4: Α, δεν εμπλέκεται δηλαδή καθόλου. Δεν εμπλέκεται καθόλου.
6: Δεν δίνει το ακριβώς. Δεν δίνει κάποιο κουπόνι, κάποιο επίδομα το κράτος, okay. Είναι στην παροχή στον άνθρωπο.
4: Ωραία, ξεκάθαρο.
6: Και πώς... εκεί εμείς έχουμε κάνει 4 κατηγορίες.
4: Ναι.
6: Μικρή, μέτρια, μεγάλη και απόλυτη ανάγκη. Η απόλυτη ανάγκη είναι στα 1940, αντιστοιχεί μάλλον για να το πω πιο σωστά, στα 1940 ευρώ το μήνα. Η μεγάλη στα 1350, στα 1352 δεν θα είμαι ακριβής. Η μέτρια στα 831 και η μικρή ανάγκη στα 416. Τώρα αυτή η ανάγκη έχει να κάνει με τις ώρες που τον χρειάζεται κάποιον. Δηλαδή η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση, η απόλυτη και διαρκής εξάρτηση είναι αν κάποιος χρειάζεται όλη την ώρα, ας πούμε, προσωπικό βοηθό.
4: Επί 24 βάσεως δηλαδή.
6: Ακριβώς. Οπότε για αυτές τις περιπτώσεις πολύ δύσκολες λέμε ότι καταλαβαίνει η Επιτροπή, η οποία θέλω να θυμίσω είναι από όσους δεν το ξέρουν, δεν είναι σαν τα ΚΕΠΑ. Έχοντας την εμπειρία των ΚΕΠΑ, έχουμε προσπαθήσει να την κάνουμε πιο ευέλικτη την Επιτροπή αυτή. Έρχεται σπίτι σου ή γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή δεν πρέπει να πας
4: να μετακινηθεί δηλαδή εκεί πέρα. Ωραία,
6: το κράτος πλέον καταλαβαίνει ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η κινητικότητα μπορεί να είναι μέρος της δυσκολίας αυτής. Οπότε η Επιτροπή έρχεται σε εσένα αντί να πας εσύ σε αυτήν. Η Επιτροπή είναι ανθρωποκεντρική, μάλλον κεντρική στην ανάγκη και όχι στην ιατρική κατάσταση. Δηλαδή η Επιτροπή έχει και
4: κοινωνικό κομμάτι, κατάλαβα τι λέτε. Για να μην είναι μόνο ιατρικά δηλαδή.
6: Ακριβώς.
4: Ναι, ωραία. Βγαίνει γρήγορα η απόφαση της Επιτροπής.
6: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε τέλος Αυγούστου.
4: Ναι.
6: Όπως είπατε σωστά, κλείνουν οι αιτήσεις τέλος Νοεμβρίου,
4: ναι,
6: έτσι ώστε οι επιτροπές από αρχή Δεκέμβρη να αρχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια.
4: Άρα δηλαδή το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει επί της ουσίας από το Γενάρη αφού τελειώσουν οι επιτροπές ή νωρίτερα.
6: Σωστά.
4: Από το Γενάρη.
6: Δηλαδή, πρέπει να τελειώσουν οι επιτροπές, να κρίνουν την ανάγκη των ανθρώπων.
4: Mm-hmm.
6: Και εδώ πέρα να πούμε το εξής. Αυτά που μάθαμε από το πιλωτικό, τα εφαρμόσαμε τώρα στο καθολικό πρόγραμμα. Δηλαδή στο πιλωτικό ήταν κλήρωση. Γιατί δεν ξέραμε πώς ακριβώς να το βασίσουμε, δεδομένου ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και αλλαγή πρώτη φορά.
4: Okay, και
6: τώρα πήραμε τα στοιχεία μας και κάνουμε μοριοδότηση. Δηλαδή, το χαμηλότερο εισόδημα έχει μεγαλύτερη μοριοδότηση.
4: Μάλιστα. Το υψηλότερο πιο χαμηλή. Κατάλαβα τι λέτε.
6: Ακριβώς.
4: Πάει ανάποδα δηλαδή.
6: Αν έχεις δύο άτομα στο νοικοκυριό με αναπηρία, έχει μεγαλύτερη μοριοδότηση. Γιατί είχαμε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που μας λέγανε. Εμείς στην οικογένειά μας έχουμε δύο, μπορεί και τρία άτομα με αναπηρία. Δεν είναι κρίμα να μην κληρώθηκε κανείς.
4: Σωστό.
6: Οπότε το ακούσαμε αυτό και βάλαμε μεγαλύτερη.
4: Ωραία. Πάμε δύο ερωτήματα θέλω να κάνω και δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Το ένα είναι η προσωπική βοηθή, τι προσόντα πρέπει να έχουν.
6: Η προσωπική βοηθή, μαθαίνοντας από την αναπηρική κοινότητα και κάνοντας το πρόγραμμα όσο πιο ανοιχτό γίνεται για να βρούμε προσωπικούς βοηθούς.
4: Okay.
6: Γι' αυτό μου δίνετε και εσείς μια μεγάλη πλατφόρμα να κάνω μια έκκληση σε περισσότερους ανθρώπους να γραφτούν ως προσωπική βοηθή.
4: Mm-hmm.
6: Και γι' αυτό αυξήσαμε και τους μισθούς τους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
4: Okay.
6: Είναι γενικών καθηκόντων, δηλαδή δεν έχουμε ζητήσει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απαραίτητος σχέση είτε με τα ιατρικά είτε
4: ωραία, άρα γενικών καθηκόντων.
6: Γενικών καθηκόντων. Πρέπει να μιλούν ελληνικά,
4: ναι,
6: έτσι
4: ναι,
6: οι άνθρωποι
4: ναι,
6: να μπορούν να εξυπηρετήσουν.
4: Ναι.
6: Πρέπει να έχουν κάνει, πρέπει να έχουν δώσει τα χαρτιά τους για διάφορες ιατρικές παθήσεις, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδιδόμενη
4: ασθένεια κλπ. Τα αυτονόητα τέλος πάντων, ναι.
6: Τελευταία. Να έχουν ποινικό μητρόλεπτο.
4: Καθαρό, μάλιστα.
6: Σημαντικό. Και πρέπει να περάσουν και μια επιμόρφωση ηλεκτρονική, η οποία γίνεται από το δικό μας website.
4: Ωραία. Κλείνοντας, αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, σωστά. Δηλαδή, μπορούμε δηλαδή και από τα Γιάννενα, και από την Αθήνα, και από τα Χανιά και από παντού.
6: Ωραία. Βέβαια, και εδώ ωραία, μου δίνεται μια πάσα από το εξής.
4: Για να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
6: Μας διαβάσαμε και μιλάμε με τους ομολόγους μας στο εξωτερικό και μας λέει και η αναπηρική κοινότητα ότι όσο λογικό είναι και να είναι οι συγγενείς οι ίδιοι προσωπική βοηθή,
4: ναι,
6: τόσο είναι καλύτερο να μην είναι οι συγγενείς Α και Β βαθμού προσωπική βοηθή, έτσι ώστε να αποκτούν την αυτονομία τους.
4: Μάλιστα.
6: Και τα άτομα να πηγαίνουν και οι οικογένειες.
4: Άρα εμείς επιλέγουμε άτομα οικογενειακής ή όχι.
6: Άρα επιλέγουμε προσωπικό βοηθό όχι από την οικογένειά μας,
4: μάλιστα,
6: μόνο από την πλατφόρμα, αλλά σε περιπτώσεις νησιών και ορεινών χωριών κάτω των 5.000 ατόμων
4: και οικογένειες.
6: Είδαμε στην πράξη ότι μπορεί να μην βρίσκουν οι άνθρωποι κανέναν.
4: Κατάλαβα.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν βρουν κάποιον, μπορεί να γραφτεί και κάποιος από την οικογένειά του.
4: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ.
4: Και εμείς το ίδιο. Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για τον προσωπικό βοηθό, ότι προλάβαμε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές.
8: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
9: Sky 100,3.
10: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
11: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
10: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
11: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
13: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
14: Τον πρώτο σταθμό.
13: Star FM 933.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
16: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία.
1: Ως των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση μέρους διόρροφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Από την πυρκαγιά κάηκε το όχημα, ενώ ζημιές υπέστησαν δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαιρού επικράτησε τη Σερβίας 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε.

0: Ποτέ κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτερ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3, πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ημέρα πανέμορφη, αλλά η μέρα μας ξεκινάει με μια έκρηξη η οποία συνέβη στην Πλάκα και εξιμπτώσεως σήμερα ήταν η μέρα, όπως σας έχω πει, ότι θα βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
6: Καλημέρα
5: σας. Ήρθατε.
6: Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ.
5: Ξεκινήσουμε από αυτό. Τι συνέβη εκεί, τι σας λένε οι υπηρεσίες?
6: Μια πρώτη εκτίμηση είναι, υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ήταν εγκατελειμμένο και έγινε μια έκρηξη η οποία φαίνεται ότι προέρχεται από το εσωτερικό.
5: Φυσικό αέριο δηλαδή.
6: Ναι, δεν δείχνει προς το παρόν εγκληματική ενέργεια. Υπάρχει ένας πολίτης, ένας άνθρωπος τραυματίας, από ό,τι φαίνεται όχι βαριά. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία και πιστεύω σε λίγα λεπτά θα εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινότητα.
6: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, η χορύπανση από τα δίκυκλα. Δεδομένου ότι όταν θέλετε εσείς και οι συνεργάτες σας και μαζί εννοείται και το ένστολο προσωπικό να κάνετε κάτι, το καταφέρνετε, το αποδείξατε με τον έλεγχο αλκοτέστ. Και αλλάξατε, μπορώ να πω, και τις συνήθειές μας. Τώρα πια το μετρούμε τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε στη διασκέδαση αν θέλουμε να πιούμε. Έτσι, άρα αυτό το αποδείξατε. Δεν πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα που ενοχλούν βαθύτατα τους πολίτες. Γιατί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η χορύπαρση είναι και πολιτισμικό θέμα, πώς θα το πω δηλαδή. Είναι βαθύ θέμα, πρέπει να το τελειώνουμε και αυτό κάποια στιγμή.
6: Καλά το είπατε, ότι είναι και πολιτισμικό θέμα. Είναι τα επόμενα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εννοώ υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στην κοινωνία μας. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιους λόγους θέλουν να θορυβούν πολύ και έχουν μάθει να αυθαιρετούν απέναντι σε όλους μας. Ήδη να σας πω ότι για αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει δράσεις, όχι τώρα αλλά και παλιότερα, αλλά τώρα όπως κάναμε το αλκοτέστ θα στοχοποιήσουμε όλους αυτούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στον δρόμο, που είναι στα σπίτια τους, να νιώθουν ότι υπάρχει σεβασμός στην ζωή τους, στην ιδιωτική τους ζωή, αλλά και στον δρόμο όταν οδηγούν. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και έχει περιοριστεί πολύ το φαινόμενο της κόντρας μεταξύ μηχανών μέσα σε δρόμους, όπως και επίσης της κόντρας που γίνεται σε αυτοκινητόδρομους ή μέσα στις πόλεις. Όλα αυτά δυστυχώς ήταν προϊόν μιας ατιμωρησίας για πολλές δεκαετίες και όχι μόνο αυτά που υπάρχουν στην πατρίδα μας.
5: Ναι. Κάποιοι ξεφεύγουν βέβαια, ναι, γιατί οι βιντεάκια κυκλοφορούν, ναι, τώρα, όπως ναι, ξέρετε. Ναι.
6: Κάποιοι μας τα δείχνουν κιόλας τα βιντεάκια, ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε βιντεάκι κυκλοφορεί στα social media
5: συλλαμβάνεται αμέσως, ναι, φαντάζομαι, ναι, και πέφτει, ναι,
6: και πάει στον εισαγγελέα. Όμως αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι πώς είναι δυνατόν ένας μέσα σε μια πόλη, ξέρω εγώ στη Βάρκιζα, είδα προχθές ένα, να τρέχει με 200. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, ναι, πώς σέβεται τη ζωή των άλλων.
5: Ναι, χθες ας πούμε, και επειδή αυτός δεν σέβεται εγώ τη ζωή, έπεσα σε ένα στην Αττική
6: και επειδή
5: οδό,
6: αυτός, ναι, δεν σέβεται τίποτε, πρέπει να συλληφθεί και κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει και στη φυλακή. Διότι αυτός αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Όμως ήθελα με αφορμή αυτό που βάζετε, το ζήτημα της, του θορύβου και της γενικότερης παραβατικής συμπεριφοράς στον δρόμο, να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική μείωση και των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων. Να σας πω, εάν πηγαίνετε στην Αττική Οδό κάποια φορά θα δείτε, μπορείτε να δείτε τα όρια. Τα όρια είναι 90, 80, 120 το ή 130 το πολύ. Τα μηχανήματα γράφουν σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Τώρα λοιπόν έχουμε λίγους μήνες όπου σχεδόν κανείς δεν πάει 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια συμμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό παραπέρα? Ότι οι αρχές ελέγχου, η τροχέα πρέπει να παραμείνει αυστηρή, προσιλωμένη στο στόχο να μειώσουμε τα ατυχήματα, να μειώσουμε την παραβατικότητα στον δρόμο. Και το άλλο θέμα βέβαια, αν με ρωτήσετε, πιστεύω θα το συζητήσουμε, είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ πολίτες.
5: Θα έρθω εκεί. Μένω λίγο ακόμη στην ηχορύπανση. Έχω ο συνάδελφός μου ο Νίκος Ανδρίτσος έχει μιλήσει με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τα οποία λειτουργούν πέριξ της πλατείας Καρίτσι, όπου εκεί συνυπάρχουν με μπαρ και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα, άρα αν υποστούν ένα κλείσιμο λόγω της, για ηχορύπανση, λειτουργεί το άλλο τους μαγαζί, οπότε δεν ισοβαρίζουν τις απώλειες τους. Όμως πρέπει να συνυπάρχουν όλοι, δηλαδή και να δουλέψει και ο ξενοδόχος στην πλατεία Καρίτσι που φιλοξενεί ανθρώπους και να υπάρχει και μια λογική, γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι κάτι μαγαζιά, με συγχωρείτε, κάτι μικρών τετραγωνικών που επιτρέπουν στο να διαχυθούμε στο πεζοδρόμιο. Έχει χάσει το να πίνουμε στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν μπορεί να κοιμάται και όλος από πάνω και εμείς να πίνουμε κάτω.
6: Δυστυχώς,
5: έχει ένα όριο δηλαδή, πρέπει να συμβιώσουμε όλοι.
6: Ναι.
5: Όλοι πρέπει να κερδίσουν από τον τουρισμό.
6: Δυστυχώς όμως η πόλη έχει τέτοια θέματα και σε ορισμένες περιοχές είναι ακόμα πιο έντονα. Και σε ορισμένες περιοχές είναι τόσο μαζική η διασκέδαση και η αναψυχή που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο.
5: Μήπως με τον Δήμαρχο να τον καλέσετε για να βγει ένας τόνος προς την κοινωνία ότι σε αυτά τα θέματα και ο Δήμαρχος μαζί, ανεξαρτήτως των πολιτικών απόψεων που έχει ο Δήμαρχος, δεν συζητούμε τώρα αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά στα δημαρχιακά του καθήκοντα, να συνυπάρξει η κεντρική διοίκηση, εσείς δηλαδή με το Δήμο Αθηναίων. Να βγει, να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες δηλαδή, ότι αυτοί οι δύο πάνε να κάνουν κάτι μαζί.
6: Το πρόβλημα ξεκινάει από τις άδειες που δίνονται για την λειτουργία αυτών των μαγαζιών. Πολλές φορές πηγαίνουν πρώτα τα ξενοδοχεία και μετά τα κέντρα. Πολλές φορές έχουν προηγηθεί. Και αντιλαμβάνεστε όλες αυτές οι αντιθέσεις που δημιουργούνται.
5: Τώρα το ποιος ήρθε πρώτος είναι δεν μπορεί όχι, να δεν λύνει τις διαφορές μας.
6: Υπάρχει
5: λέτε,
6: η νομιμότητα.
5: Ναι.
6: Αλλά αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι μία όχληση στις 11 τη νύχτα, και αν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ναι. Ακόμα και αν αυτός είναι απόλυτα νόμιμος και δεν υπερβαίνει τα ντεσιμπέλ του νόμου, που συνήθως πια υπάρχει.
5: Μόνο οι φωνές των ανθρώπων ακριβώς, που συγκεντρώνται στο πεζοδρόμιο, μόνο ακριβώς. Οι φωνές.
6: Άρα λοιπόν, ναι. Όλα αυτά είναι προβλήματα που δημιουργεί η μεγάλη ανάπτυξη της πόλης και χρειάζεται για να συμβιώσουμε η εφαρμογή του νόμου. Οι αδειοδοτήσεις πρέπει να γίνονται με φιδό και με βάση τις προδιαγραφές
5: ναι, αλλά,
6: του νόμου.
5: Θα επιμείνω και μετά το ναι, παίρνετε εσείς ναι. Πια. Εννοώ ότι αν σε μια συνάντηση δημάρχου και υπουργού κληθούν και επιχειρηματίες που έχουν τα μπαρ, κληθούν και επιχειρηματίες που έχουν τα ξενοδοχεία, εδώ κάνετε συμφωνίες κυρίων για το πόσο θα πωλείται ένα προϊόν. Ναι. Να καθίσουν όλοι μαζί και ο ένας να κοιτάξει τα μάτια στον άλλον και να πει ρε παιδί μου να όλοι μαζί να συμβιώσουμε, όλοι μαζί να βγάλουμε, να πάει καλά η επιχείρησή μας. Όλοι ναι. Μαζί εδώ, κάνοντας υποχωρήσεις, έναν μικρό συμβιβασμό.
6: Ναι, νομίζω πως δεν γίνεται αυτό.
5: Δεν γίνεται αυτό.
6: Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εφαρμογή του νόμου. Γιατί μάλιστα. Μόνο έτσι μπορούν να επιβληθούν τα νόμιμα και αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν οι άνθρωποι στα πλαίσια του νόμου να αντέξουν.
5: Ναι. Πάντως το ότι η κοινωνία
6: και
5: μας
6: γενικότερα
5: θέσει...
6: θα σας ναι, έλεγα, συγγνώμη σας διακόπτω,
5: ναι. Ναι.
6: Πριν από λίγες μέρες ένας με πήρε κάποιος, μου τηλεφώνησε κάποιος από την Κρήτη, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει εκεί στην περιοχή Ταβορής, για θυμάστε
5: ναι, ναι.
6: Που έγινε το φωνικό, τα πολλαπλά φωνικά μεταξύ διαφόρων οικογενειών και υπάρχουν νεκροί και ταυτόχρονα κάποιοι στη φυλακή. Μου είπε λοιπόν ότι προτείνω να φτιάξουμε σασμό. Εγώ θεωρώ, γι' αυτό επανέρχομαι στο ίδιο παράδειγμα, η συνεννόηση δηλαδή. Ποια συνεννόηση? Όταν πας και παρανομείς, όταν ισοπεδώνεις την νομιμότητα, αφαιρείς ζωές ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, αναφέρομαι στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα ζητάς διάλογο, δεν υπάρχει
5: διάλογο. Όχι, εγώ τον προτείνω, δεν ζητώ.
6: Νομιμότητα,
5: καταλάβατε.
6: Όχι
5: νομιμότητα,
6: εσείς.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά να εφαρμοστεί. Νομιμότητα όμως μπορεί να, νομιμότητα να είναι έτσι. Κάθε μέρα εκεί, ποιο πρέπει να είναι η αστυνομία και αν του λέει παραβίαση στο. Κάνει συγκορύπανση.
6: Ο νόμος λέει τρεις φορές και μετά κλείνει το μαγαζί. Τρεις φορές.
5: Ποιο πρέπει να πάει, ο Δήμος ή εσείς?
6: Βασικά η αστυνομία για την ηχομέτρηση.
5: Μάλιστα.
6: Η αστυνομία, αλλά τα τραπεζάκια,
5: ναι.
6: Η όχληση έξω.
5: Ναι. Η οχλοβοή των ορθίων.
6: Όλα αυτά είναι θέματα του Δήμου.
5: Ναι. Πάντως,
6: και μια πολύ μικρή παρένθεση. Δεν το λέω ως μεταφορά ευθυνών.
5: Ναι, ναι, μάλιστα.
6: Το λέω με την έννοια ότι η αστυνομία πρέπει να μετράει.
5: Δέχομαι απολύτως, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε ότι οι κοινωνίες κανοναρχούνται. Πρέπει να μαθαίνουμε όλοι στην τήρηση των κανόνα.
6: Παίζονται συμφέροντα.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά επειδή όμως άλλος είναι μαλακός και άλλος είναι λίγο σκυρός και δεν μπορούμε να το μετρήσουμε και αυτό, δηλαδή μάλλον τη μετράμε την επιβολή του νόμου που δεν, σε άλλες περιπτώσεις δεν μας ικανοποιεί ότι επειδή ακριβώς υπάρχει χαλαρότης. Η μη συνεννόηση των ανθρώπων σε μια κοινωνία και η μη αποδοχή του συμβιβασμού, ξέρετε, συνιστά μια κοινωνία προνεωτερική, όπως λένε οι ιστορικοί. Δηλαδή αν μιλήσεις με τον Θάνο Βερέμη, με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη που έχουν μελετήσει την ιστορία του 21, υπάρχει προνεωτερική κοινωνία και υπάρχει νεωτερική κοινωνία. Φοβάμαι ότι είμαστε στην νεωτερική κοινωνία ακόμα, πριν από τα 200 χρόνια συστάσεως του κράτους, αλλά κλείνει η ιστορία, δεν κάνουμε ιστορία
6: υπάρχει
5: τώρα.
6: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας και άρα ο διάλογος, ο κοινωνικός δεν είναι αποδοτικός και παραγωγικός. Σε τέτοιες περιπτώσεις η γνώμη μου είναι η εφαρμογή, η απόλυτη εφαρμογή της νομιμότητας.
5: Λοιπόν, τώρα αρχίζω με ένα μήνυμα που έρχεται. Το είπαμε αυτό. Α, και στις μοτοσυκλέτες συμπεριλάβεται, σας παρακαλώ, και τις εξατμίσεις.
6: Ναι, αυτό δηλαδή, που λέγαμε
5: ιδίας σταματά όταν δίπλα τους περνάει ένας εκοφαντικός που έχει σπάσει την εξάτμισή του, τον τσιμπάει ή τον παρακολουθούν.
6: Έχει αλλάξει αυτό. Βλέπω πολλές παραβάσεις που αναφέρονται σε αυτό, γιατί και εγώ προσωπικά επιμένω στους αστυνομικούς αυτές τις παραβάσεις να τις εντοπίζουν. Αλλά ξέρετε, δώσαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα τροχαία ατυχήματα, δώσαμε μια μεγάλη προτεραιότητα στο αλκοτέστ, στις παραβάσεις όπως είναι ο κόκκινος σηματοδότης, το κράνος, όλα αυτά πάνε πολύ καλά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε καθόλου και θα πάμε και στα επόμενα όπως σας είπα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ηχορύπανση. Η χορύπανση πάντως παίζει, χορύπανση από τα δίκυκλα η χαρά, η χορύπανση από το ΆΚΑ, ο Γιάννης μάλιστα, η χορύπανση ο Γιώργος από τους πλανόδιους μουσικούς στην Ερμού στο Σύνταγμα που παίζουν ολημερείς με μικροφωνική εγκατάσταση. Ναι, ναι, αυτό. Τα λέω ότι ο Παντελής ξανά για το ΆΚΑ με τις συναυλίες των καλλιτεχνών στο ΆΚΑ. Ναι. Και θα είμαι και εγώ μεθαύριο σε μια τέτοια συναυλία. Θα τα λέω τη Δευτέρα. Όχι μεθαύριο, αύριο.
6: Είναι μέρος της ζωής μας.
5: Ένα μέρος της ζωής μας, αλλά ναι. Ναι. Λοιπόν, μπαίνω με τον σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του. Είναι υπάλληλος σοφρονιστικής υπηρεσίας, ο οποίος λέει: κύριε Υπουργέ, τίθεται θέμα συνθήκων εργασίας και ζητημάτων ασφαλείας. Οι υπάλληλοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με περιστατικά ένταση. Ζητούμε η πολιτεία να αναγνωρίσει έμπρακτα τη φύση και την επικινδυνότητα των συγκεκριμένου επαγγέλματος και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να επιτελούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια την δουλειά μας και να ενταχθούμε, σε θέλει ο άνθρωπος, στα ειδικά μισθολόγια.
6: Ναι, αυτό είναι σωστό. Και γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση να εξομοιωθούν ουσιαστικά με τους ένστολους. Είναι μια δύσκολη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε με μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή πληρότητας, υπερπληρότητας στα καταστήματα κράτησης λόγω των νέων νομοθετικών διατάξεων και βλέπετε η αυστηρότητα στην εφαρμογή των νόμων και η αύξηση των ποινών. Ωραία. Οδήγησε σε αυτό.
5: Θα το συζητήσουμε αυτό λεπτομερώς, να πούμε και κάτι ακόμη εδώ από τον άνθρωπο. Δείτε το και αυτό, κύριε Υπουργέ, θα σας στείλω την επιστολή. Λέει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και κάποιες άδειες. Πρέπει να διευκρινιστούν εδώ αυτές οι αναρωτικές άδειες που δίδονται, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι υπάρχουν χαριστικά, αυτό καταλαβαίνω, αναρωτικές άδειες. Δείτε το αυτό, θα σας στείλω την επιστολή. Είναι ανώνυμη, θα έρθει να το εξετάσετε. Λοιπόν, πάμε φυλακές τώρα, γιατί αυτό που δεν ξέρει η κοινωνία είναι ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι από το 19 η αρμοδιότητα των φυλακών πέρασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δεν είναι πια θέμα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί καθυστερεί αυτή η φυλακή στον Ασπόπυργο? Πού κολλάει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν πήρε, τι να σας πω, δηλαδή, να το πω πολύ απλά και αυτό. Γιατί δεν δόθηκε αυτή, κατηγορήστε ότι δίνεται απευθείας αναδέσεις. Ωραία. Μια απευθείας ανάθεση στην οποία δεν θα μιλούσε κανείς είναι: ποια έχω μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, πάρε και φτιάξε μου τις φυλακές. Από το 19 να ετοιμαστεί η ρημάδα να ησυχάσω. Όταν μπήκα στη δημοσιογραφία, από τα πρώτα θέματα που έκανα πριν από 400 χρόνια ήταν στον Κορυδαλό οι διαμαρτυρίες των πολιτών να φύγουν οι φυλακές. Θα βγω από τη δημοσιογραφία η φυλακή στον Ασπόπυργο ακόμη να κτιστεί.
6: Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
5: Πού κολλάει, κύριε Υπουργέ?
6: Πρώτα η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι η ελληνική νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και άρα και η ελληνική νομοθεσία προβλέπουν μια σειρά από προϋποθέσεις για να κάνεις κάτι, για να χτίσεις κάτι. Πόσο μάλλον.
5: Και 7 χρόνια δεν μπορεί να ξεπεραστούν αυτά.
6: Ένα κατάστημα κράτησης το οποίο έχει πάρα δεκάδες ή εκατοντάδες συνέπειες στο περιβάλλον και στην ζωή των ανθρώπων που θα. Στην περιοχή.
5: Εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροπύργου, τι θα επηρεάσει?
6: Δεν είναι βουνά, είναι δίπλα στην πόλη του Ασπροπύργου.
5: Όχι, στην κορφή λέω, εκεί που.
6: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για να υπάρξει καταρχήν μια περιβαλλοντική άδεια απαιτείται νόμος, απαιτείται προεδρικό διάταγμα. Αυτό είναι μια τεράστια διαδικασία η οποία κρατάει
5: 7 χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν θα σας πιστεύουν.
6: Κοιτάξτε,
5: εγώ σας τώρα
6: καταρχήν δεν είναι 7 χρόνια, ξεκίνησε από το 21 αυτή η υπόθεση, άρα είναι 5 χρόνια. Δεύτερον, ότι τα περιβαλλοντικά είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 2, 2,5, 3 χρόνια.
5: Γιατί χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6: Ασφαλώς, ναι. Είναι ένα ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο και χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Τρίτον.
5: Δηλαδή εκεί που εγκαθίστανται οι μονάδες logistic, κατά μήκος της Αττικής Οδό, όπως βλέπω τα ορεινά του Ασποπύργου, εκεί έχουν προηγηθεί άδειες του ΣΤΕ.
6: Υπάρχει όμως όχι. Για μεγάλα έργα, όπως είναι η φυλακή, απαιτείται περιβαλλοντική άδεια μέσα από την απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει ένα ολόκληρο νομοθέτημα. Που σημαίνει χιλιάδες προεργασίες προκειμένου να στο τέλος να υπάρξει η έγκριση αυτή. Και καλώς γίνεται.
5: Ναι, πού είμαστε τώρα.
6: Απλώς λέω ότι αυτές οι διαδικασίες στην Ευρώπη δυστυχώς κινούνται αργά. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι το συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης γίνεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικό τομέα. Ναι. Άρα όλα αυτά που είναι σύνθετα project. Άρα όλα αυτά λοιπόν έχουν.
5: Ωραία, τώρα που είμαστε, πριν κάνω το διάλειμμα, που είμαστε.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το διαγωνισμό των διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο να επιλέξουμε πια ανάδοχο.
5: Ναι. Ο οποίος θα χρειαστεί άλλα 3-4 χρόνια να το φτιάξει.
6: Ναι, σωστά. Σωστά.
5: Τόσο πολύ λοιπόν. Θα περάσουμε το 2030.
6: Όχι. Πριν το 2030. Αλλά πάντως χρειάζεται 3 χρόνια για να το φτιάξει.
5: Ναι. Δεν ξέρω αν σας πιστεύει η κοινωνία πάντως. Πραγματικά. Δηλαδή, σας καταλαβαίνω εσείς τι μου λέτε, ότι πρέπει να κινηθώ με βάση την νομιμότητα, αλλά είναι ένα πράγμα στο οποίο σκαλώνει ο κόσμος που σας ψηφίζει. Αυτό εννοώ ως Νέα Δημοκρατία τώρα. Έτσι,
6: είναι η νομιμότητα. Ναι. Αλλά είναι και οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, λέει, τα θέματα του περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ξεπεραστούν με αποφάσεις κάποιες.
5: Πάντως, αν όταν με το καλό γίνει, θα γκρεμιστεί η φυλακή στον Κορυδαλό, θα γίνει χώρος ανοιχτός, θα ανοίξει.
6: Κριθεί,
5: ούτε αυτό είναι
6: από
5: τελειωμένο.
6: Το Δήμο, τον τοπικό Δήμο και την Περιφέρεια και προφανώς και το αρμόδια Υπουργεία, τι πρόκειται να γίνει εκεί. Ναι. Δεν είναι ούτε δική μου δουλειά αυτή τη στιγμή, αλλά
5: όχι,
6: ούτε
5: υπάρχει σχέδιο να μείνει μια φυλακή εκεί.
6: Όχι. Μάλιστα, ναι.
5: Ωραία, θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα, ναι, κύριε Υπουργέ, διότι όλα αυτά με αφορμή την αποφυλάκηση του αυτού του Βαρυπινίτη.
6: Όχι, δεν είναι αποφυλάκηση, είναι απόδραση.
5: Με συγχωρείτε. Ναι. Την άδεια που πήρε, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, σωστά, και απόδραση στη συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Star FM 933.
10: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και την Αφιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά καθώς και στις Πειραιώς και Παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόρφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρένο. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Όπως δήλωσε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κατάρρευση του κτηρίου πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Έχει προκληθεί πυρκαγιά εντός του κτηρίου, ένα σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που ελέγχουν το κτίριο. Έχει αποκλειστεί κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημένω πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακής δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Οι περισσότεροι αναφέρεστε στα θέματα που θίγουμε με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεχωρίζω τον Ιάσονα, ο οποίος στις 8 και 27 μετά την καλημέρα του μου λέει: μόλις γύρισα από τη Σύφνο, ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Σύφνου για την καθαριότητα. Άλλο επίπεδο από τα πιο καθαρά σημεία που έχω δει στην Ελλάδα. Ούτε σκουπιδάκι. Περιορισμένα μοιάζονται. Okay, περιποιημένα τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Ιάσονα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου στη Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, δίπλα στη Βασιλής της Αμαλίας δηλαδή, είναι βεβαρημένη η κίνηση στον άξονα Συγκρού Βασιλής της Αμαλίας, αλλά και στη Φιλελλήνων, φεύγοντας δηλαδή από την πλατεία Συντάγματος, για να κατέβουμε προς τη Συγκρού. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου δύσκολη, φυσικά. Ο άξονας Πειραιός σταδίου έχει αρχίσει να επηρεάζεται λόγω του κτηρίου στη Λυσικράτους. Άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού με μικρές καθυστερήσεις αναλογικά από τη Νέα Χαλκιδόνα και κάτω. Δύσκολη και σήμερα η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από πού? Από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγόμενο. Τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Αντέχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την έκρηξη. Τι νεότερο, τι σας λένε οι συνεργάτες σας?
6: Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική επιχειρεί και έχει υπήρξει μια αναζωπήρωση, επιχειρεί να σβήσει πλήρως τη φωτιά, ώστε όσο γίνεται, επειδή το κτίριο έχει γκρεμιστεί εντελώς, να μπουν μέσα για να δουν αν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο σχετίζεται με ανθρώπινη ζωή. Έτσι.
2: Μάλιστα, ναι. Απ' έξω υπάρχουν τραυματίες?
6: Είναι τρεις τραυματίες από ό,τι ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις προηγουμένως εδώ του σταθμού σας. Ελαφρά. Ναι.
2: Το κτίριο κατοικητό?
6: Όχι, φαίνεται ότι είναι ένα κατοίκητο κτίριο.
2: Μάλιστα.
6: Φαίνεται, λέω.
2: Λοιπόν, άτυπη ενημέρωση πυροσβεστικού σώματος, τη διαβάζω, κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα στην Αθήνα. Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια. Οι ενέργειες κατάσβεσης της εστίας που εντοπίστηκε συνεχίζονται. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε ως τώρα. Δηλαδή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα σε χαλάσματα?
6: Δεν ξέρω.
2: Είσαι ζημιές που προκλήθηκαν σε παρακείμενα κτίρια?
6: Όχι, από το παρακείμενα κτίρια όχι. Απλώς το ερώτημα
2: μέσα
6: είναι
2: εκεί αν
6: υπάρχουν άτομα μέσα στο κτίριο.
2: Μέσα στο κτίριο. Το οποίο ήταν παρατημένο, εγκαταλειμμένο.
6: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εμείς περιμένουμε να κτιστεί κάποια στιγμή αυτές οι φυλακές. Εδώ μου υπενθυμίζει βέβαια το ακροτήριο και σωστά κάνει ότι το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός από το 19. Αυτό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει πολλοί υπουργοί προστασίας του πολίτη και εδώ είναι τα ζητήματα που αφορούν και σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν,
6: μερικά. Όχι, για να τα λέμε όλα, ναι. Είναι. Κοιτάξτε, το αργά και το γρήγορα είναι ένα ζήτημα. Το σωστά και μη σωστά είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει και το θέμα της νομιμότητας που πρέπει να τηρείται, αλλά πέρα από αυτό, στο πλαίσιο της νομιμότητας, οι διαδικασίες αυτές, επαναλαμβάνω, και κυρίως τα περιβαλλοντικά, τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ.
2: Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα θέματα ασφάλειας.
6: Τα ζητήματα που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά, τα μελετητικά, όλα αυτά, απαιτούν χρόνο και διαδικασίες.
2: Στο σκέλος, ασφάλεια, φυλακές, δημόσια καλύτερα... τάξη, εκεί υπάρχει, ξέρετε, δέχεστε πίεση εκεί. Δηλαδή, ως κυβέρνηση εννοώ.
6: Γιατί δεχόμαστε πίεση, δεν
2: γιατί σας βρίσκουν, γιατί δεν σας βρίσκουν αρκούντος σκληρούς. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει, θέλουμε φυλακές να κλειστούν όλοι μέσα. Θέλουμε τους Ρωμά που παρανομούν να τους έχουμε μέσα κλειστούς. Αλλά θα φτάσει εκεί μισό λεπτό. Πάμε τη σειρά.
6: Μόνο μία κουβέντα. Στην Ελλάδα η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλή. Έτσι. Ναι. Και αυτή η χαμηλή εγκληματικότητα χαμήλωσε κι άλλο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, η εγκληματικότητα στα ενδιαφέροντα των πολιτών, βλέπω εγώ όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι 10ο, 11ο, 12ο θέμα. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πολίτες είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους.
2: Αυτό είναι γεγονός.
6: Το σέβομαι αυτό. Το σέβομαι αυτό. Αλλά προσέξτε, είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες και αλίμονο. Αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι Χρυσαυγίτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Ναι. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια, μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουνε,
2: πώς θα να ξανακάνουν. Με τι θα
6: εννοώ, ναι. Θα συλληφθούν από τις αρχές νομίμως και θα πάνε στον εισαγγελέα. Αυτό εννοώ. Αν τυχόν επιχειρήσουν να παρανομήσουν και να χτυπάνε πολίτες στον δρόμο, τα γνωστά που κάνανε το προηγούμενο χρόνο. Άρα λοιπόν, με σεβασμό στις απόψεις το λέω, ότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Εμείς τους κανόνες προτιμούμε να τους στηρίσουμε. Κάποτε τα πράγματα ήταν χειρότερα. Τώρα έχουν γίνει πολύ καλύτερα. Και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την νομιμότητα.
2: Στο Δομακό λοιπόν. Έχουμε φυλακές υψής της ασφαλείας. Γιατί έχουν αυτόν τον τίτλο υψής της ασφαλείας?
6: Ναι, κοιτάξτε.
2: Μήπως πρέπει να αφαιρεθεί ή να γίνουν υψής της ασφαλείας?
6: Ναι, το δεύτερο είναι. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε υψής της ασφαλείας, όπως λένε, οι υψής της ασφαλείας σημαίνουν όμως και κάποιες προδιαγραφές.
2: Μάλιστα.
6: Που δεν σχετίζονται απλώς με την ασφάλεια, όπως θα νομίζουν κάποιοι, αλλά σχετίζονται με την εσωτερική τους λειτουργία.
2: Ζωή. Μπράβο, αυτό, λοιπόν, εκεί το πάω τώρα.
6: Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες φυλακές.
2: Ναι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ?
6: Δεν το κάνουμε διότι αποφασίσαμε να είμαστε μια δημοκρατία.
2: Αυτός τον οποίο αναφέρεστε προηγουμένως, που είναι ο αρχηγός τώρα που εμφανίζεται πάλι, που καταδικαστής ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, έκανε εκπομπή μέσω τηλεφώνου από το κοινόχρηστο, από την κοινόχρηστη τηλεφωνική συσκευή των φυλακών, και έκανε εκπομπή. Και προσέξτε, υπάρχουν μυαλά που λένε, α, το επέτρεπε η κυβέρνηση να κάνει εκπομπή γιατί τη συμφέρει να κυκλοφορεί ο Κασιδιάρης. Τρακαγύρευε λοιπόν, θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο.
6: Με τον όρο να ξεκαθαρίσουμε. Επαναλαμβάνω, εάν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, και εγώ απευθύνομαι σε όλους αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, φυλακές υψής της ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
2: Μάλιστα.
6: Σε όλη τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
2: Βγάλετε την πινακίδα τότε.
6: Λοιπόν, όχι. Δεύτερον, μπορεί να χρειαστεί για κάποιους αυτή η ρύθμιση. Θα το δούμε στο μέλλον. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία τηρεί την νομιμότητα. Όχι. Έχουμε αυξήσει, μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Σας ακούω και εγώ καθημερινά, όπως ακούω και τους πολίτες. Αυξήθηκαν οι έννοικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500. Με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας. Και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς οι πολίτες, δεν είναι. Χτίζετε φυλακές.
6: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5, συν τον Ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
2: Ωραία. Πάμε τώρα. Πόσες σε αυτό το πλαίσιο των φυλακών που έχουν το τίτλο υψής ασφαλείας, πόσες άδειες μπορεί να πάρει ο κρατούμενος? Και αν σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και ένας βαρυπινίτης κατηγορούμενος όπως ο δραπέτης?
6: Κύριε Πρωτοσάλτε, ο συγκεκριμένος δραπέτης είχε πάρει 16 άδειες μέχρι τώρα. Με βάση το νόμο. Υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και 20 χρόνια για να παίρνουν άδειες οι κρατούμενοι. Αυτός λοιπόν, μάλιστα αυτός επρόκειτο πολύ σύντομα
2: να αποφυλακιστεί.
6: Με όρους φυσικά. Και έφυγε. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει, δεν είναι ασφαλής η φυλακή? Τι σημαίνει αυτό, ότι κακώς του δόθηκε η άδεια? Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κλείσουμε για έναν ο οποίος είναι για έναν ή και δύο ενδεχομένως? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποτελούν το 0,5% να καταργήσουμε ένα μέτρο που είναι μέτρο ανθρωπιάς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Τι προτείνουν αυτοί? Γιατί ακούω διάφορους. Και μάλιστα και από κόμματα που είναι αριστερά της Νέας Δημοκρατίας ορισμένες φορές. Τι προτείνουν να τις καταργήσουμε? Αυτοί έχουν υπογράψει όλοι αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι πρέπει να τον σεβόμαστε αυτόν τον νόμο. Και πιστεύω ότι το μέτρο είναι καλό. Ένας που έφυγε θα συλληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, μετά από ένα δίκημα, λίγες μέρες έχουμε συλλήψεις. Γιατί έχουμε μια επαγγελματική αστυνομία που κάνει καλά τη δουλειά της. Και το είδατε αυτές τις μέρες και στην υπόθεση του Μαζονάκη, με ποιον τρόπο, η οποία δεν είναι εγκληματική ενέργεια με την τυπική έννοια, αλλά είδατε με ποιον τρόπο κινήθηκε γρήγορα, αστραπιαία, επαγγελματικά η αστυνομία και εξιχνίασε την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες.
2: Άρα έχετε πληροφορίες για τον δραπέτη?
6: Αυτό είναι δουλειά των υπηρεσιών, να την κάνουν χωρίς να μιλάνε. Θα το δούμε λοιπόν σύντομα.
2: Όταν λοιπόν πράγματι εξήγηλε την αλλαγή των ποινών ο Γιώργος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης, έλεγε ότι θα υπάρξουν και κάποιες φυλακές, ας πούμε μια πολυκατοικία που θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια φυλακή που να υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι κράτησης και κυρίως η χρήση με το βραχιολάκι. Τα σκέπτεστε όλα αυτά για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές έως ότου χτιστούν οι καινούργιες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και αυτή στον Ασπόπυργο?
6: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα αποτελούν λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι φυλακές έχουν προδιαγραφές ασφαλείας ακριβώς γιατί είναι καταστήματα κράτησης, όπως λέγονται. Συνεπώς ακολουθούμε τις διαδικασίες και ξεκινάμε, υποθέτω σε λίγες εβδομάδες θα πάμε να ανακοινώσουμε το πρώτο κατάστημα που θα είναι στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας και στη συνέχεια στο Φιλιάτι στην Ιγουμενίτσα, στο Βόλιο, στην Κοζάνη, στα Γιάννενα και θα συνεχίσουμε. Αυτές είναι καινούργιες, όλες καινούργιες φυλακές.
2: Ετοιμοπαράδοτες ή θα κατασκευαστούν?
6: Όχι, θα κατασκευαστούν. Θα κατασκευαστούν.
2: Έγινε η χωροθέτηση, έχει συμφωνήσει και η κοινωνία τοπική.
6: Τελειώνουμε και τα περιβαλλοντικά.
2: Συνένεσή τους.
6: Βεβαίως. Όχι, υπάρχει αίτημα τώρα, δεν είναι συνένεση. Υπάρχει αίτημα από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, γιατί οι φυλακές, όπως ξέρετε, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και συμβάλλουν πάρα πολύ στην περιοχή, προκειμένου να έχουμε θέσεις εργασίας καινούργιες.
2: Ναι. Τώρα έχω σε εκκρεμότητα το κυκλοφοριακό, αλλά πριν από όλα υπάρχει η παραβατικότητα των Ρωμά, την έχετε αντιμετωπίσει σε έναν βαθμό. Φαίνεται ότι σε αυτά τα κυκλώματα που παραπλανώνται οι συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά αυτό αφορά περισσότερο και κάποιους ανθρώπους μιας ηλικίας, οι οποίοι τρομοκρατούνται και προβαίνουν σε πράγματα τα οποία κατόπιν, όταν τα σκέφτεται κανείς, να πει μα είναι δυνατόν να αποδέχεις ένα τέτοιο ψέμα, αλλά ο ευνηδιασμός είναι ευνηδιασμός, οπότε δεν πρέπει να είμαστε εκεί, είμαστε προσεκτικοί στο τι σημαίνει ο ευνηδιασμός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σκέπτεστε, άκουσα τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι πιθανώς να πάμε σε πιο αυστηρές ποινές για αυτούς που παραπλανούν και για αυτά τα κυκλώματα απατιώνων. Σας ακούω να λέτε ότι στην παραβατικότητα των Ρωμά εμπίπτει και αυτή η δραστηριότητα.
6: Ναι, απολύτως. Όχι, ελθεύει, είναι απολύτως έτσι. Έχουν στηθεί τηλεφωνικά κέντρα στα σπίτια τους, σε διάφορες περιοχές, οργανωμένα επαγγελματικά και τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους κυρίως ή πολλές φορές σε ανήλικα παιδιά για να πραγματοποιήσουν αυτές τις απάτες. Είχε γίνει επιδημία, έχουν συλληφθεί προχθές ξανά, συνελήφθησαν 8 άτομα μέσα σε την ώρα που πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες στα θύματά τους, στα υποψήφια θύματά τους. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα συλληφθούν, θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι πολύ γρήγορα οι τηλεφωνικές απάτες θα τελειώσουν. Όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όμως, ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι ψηφιακές απάτες. Και εκεί μπορεί με ένα πάτημα ενός κουμπιού να μεταβιβάζονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και όλο αυτό χρειάζεται ένα τεράστιο σχέδιο ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας, το οποίο αφορά βεβαίως όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες, όλα τα συστήματα και νομίζω ότι εδώ πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Εγώ έκανα μία προχθές μία σύσκεψη με τις τράπεζες, με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, με όλους τους, την Τράπεζα της Ελλάδος, για να δούμε πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα και από τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά και από τις απάτες τις ψηφιακές.
2: Είναι πιο δύσκολες να το πιστεύουμε.
6: Με τον κύριο Φλωρίδη ετοιμάζουμε ρυθμίσεις ούτως ώστε να θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, σαν ιδιώνυμο δηλαδή, όταν η απάτη γίνεται σε βάρος ενός ηλικιωμένου προσώπου.
2: Διάλειμμα εδώ. Να προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες πολιτικά.
6: Βεβαίως,
2: και είμαστε
6: χαρά.
2: Στην καθημερινότητα. Λοιπόν, το Μητρο Πολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια και βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.

0: Υπάρχει, κύριε Ξεχοίδη, μου λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί ότι δεν έχουν πει ακόμα μέσα οι πυροσβέστες.
1: Ότι έχει καταρρεύσει
0: έχει
1: όλο.
0: Καταρρεύσει
1: άρα
0: όλο,
1: δεν υπάρχουν όροφοι.
0: Άρα
1: έτσι,
0: δεν ξέρουμε αν τυχόν υπάρχουν, ναι, αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν μπορώ να.
1: Ότι ζούσαν μέσα εκεί,
0: ναι,
1: σε αυτό
0: δεν,
1: το...
0: δεν μπορώ να επιβεβαιώσω οτιδήποτε πριν υπεύθυνα. Κυρίως οι πυροσβεστικοί.
1: Πρέπει υπηρεσία να σκάψουν για να το κατανοήσουμε λίγο. Δηλαδή έχει καταρρεύσει το κτίριο.
0: Αντιλαμβάνομαι...
1: Πρέπει να σκάψουν για να μπουν μέσα να δουν αν υπήρχαν άνθρωποι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι και από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκεί που είναι παρόντες, ότι δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχουν επίπεδα κτιρίου.
1: Ναι. Λοιπόν, δύο κουβέντες για τον κόμβο. Προσπαθείτε, παλεύετε, πρέπει να επεκταθείτε και στη λεωφόρο Κηφισού βέβαια.
0: Ναι, κύριε Βουδουσάλτε, όποιος κυκλοφορεί στον δρόμο της Αθήνας βλέπει καθημερινά δεκάδες τροχονόμους. Επίσης δεκάδες τροχονόμοι με δίκυκλα διατρέχουν όλες τις λεωφόρους για να βοηθήσουν από φανάρι σε φανάρι. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Με τα drones, τα δίκυκλα, τους επίγειους αστυνομικούς. Πιστεύω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα βελτιώσουμε σημαντικά την κυκλοφορία.
1: Εγώ πλέον δεν χρησιμοποιώ το ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού για να πάω σπίτι μου. Έχω ανακαλύψει άλλες διαδρομές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι προχθές που χρειάστηκε να πάω πιο βόρεια, είδα, επειδή είχαμε φάει μετά τα κτέλ ένα μποτιλιάρισμα 25 λεπτών, γιατί άλλος τράκαλε, άλλος είχε μείνει δεξιά κτλ. Είδα όμως παιδιά της Κόμβος να προσπαθούν. Ναι. Είδα. Ναι, ήταν σε κάποιες εξόδους στην Λωσίων, στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάτι προσπαθείτε έτσι να μας βάζετε, ναι, σε μια τάξη, να μην παραβιάζει ο ένας τη λωρίδα του άλλου και να δυσχεραίνουμε παραπάνω τη ζωή μας και μεταξύ μας δηλαδή.
0: Κυρίως, κύριε Πατουσάλτε, τα θέματα των μικρών τροχαίων που συμβαίνουν εκεί και καθυστερούν πάρα πολύ και δεν αποχωρούν από τον δρόμο.
1: Αυτό προκαλεί το. Αυτό, ναι, είναι το μποτιλιάρισμα. Ναι.
0: Ή κάποιοι που μένουν από καύσιμα. Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, αδράνειες οι οποίες είναι. Συμβαίνουν μέσα στον δρόμο κάθε μέρα και δημιουργούν προβλήματα. Όμως εγώ είμαι αισιόδοξος καταρχήν ότι το πρόβλημα της πόλης μπορούμε να το βελτιώσουμε 20-25% και θα φτάσουμε και στο Κηφισό.
1: Ναι. Λοιπόν, τα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, η πλευρά, η αντίληψη αυτή που προσπαθεί έτσι να πει η πλευρά Σαμαράς δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζετε από αυτό το υπερδεξιό, ας πούμε, της παρατάξεως, το οποίο δίνει και έμφαση σε αυτά τα ζητήματα που συζητούσαμε τώρα, δηλαδή βλέπετε πρόβλημα από εκεί, βλέπετε απώλειες.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κατάσταση στο πολιτικό σύστημα, το κομματικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι πολύ ρευστή. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική μας ιστορία όπου έχουμε ένα κόμμα υπαρκτό, ισχυρό, με μεγάλα ποσοστά, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τοπίο το οποίο είναι τόσο ρευστό, αδιαμόρφωτο, και προφανώς ο κάθε ένας μπορεί μέσα σε αυτό το πεδίο να εισέρχεται, να εκφράζει απόψεις και να διακηρύσει είτε την ίδρυση κόμματος ή αυτοί που το έχουν ιδρύσει, σιγά σιγά να ρευστοποιούνται. Βλέπε κυρία Καριστιανού, ας πούμε. Έτσι. Άρα και υπάρχει και ένα, θα έλεγα, μια κρίση εμπιστοσύνη συνολικά στο κομματικό μας σύστημα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προσδοκίες δεν ικανοποιούνται. Προερχόμαστε από μια μεγάλη κρίση. Η κρίση διαμόρφωσε αυτό το τοπίο και άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα όπου θα δούμε και άλλα πολλά πράγματα.
1: Βέβαια, η αλλαγή του πολιτικού συστήματος είναι μια συζήτηση την οποία την αποφεύγει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Την αλλαγή, δηλαδή, στα δομικά χαρακτηριστικά, σταυρός προτίμησης, μείωση βουλευτών, δηλαδή στα, ναι, κεντρικά, αυτά τα οποία κάποιοι άνθρωποι λένε ότι εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Κύριε Πατουσάλτε, δεν υπάρχουν τέτοιες συνταγές. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ότι θα καταργήσουμε το σταυρό προτίμησης. Μια δυνατότητα έχει ο πολίτης στη ζωή του, να ψηφίζει κόμμα και βουλευτή, και θα το στηρίσουμε και αυτοί, για ποιο λόγο? Και θα δίνουμε δηλαδή στους αρχηγούς των κομμάτων και στα επιτελεία και τα Βυζάντια να επιλέγουν αυτοί ποιος θα είναι βουλευτής? Για όνομα του Θεού, δεν είναι σωστές απόψεις αυτές. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ αναρωτιέμαι, η Ελλάδα, η σημερινή Ελλάδα είναι πιο αναπτυγμένη, πιο ευημερούσα, έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ, είναι πιο ισχυρή σε ό,τι αφορά την άμυνά της, έχει καλύτερη ασφάλεια, έχει καλύτερα σύνορα, είναι πιο ακέραια χώρα από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια, ναι ή όχι.
1: Ναι, αλλά έρχεται όμως ο κύριος Τσίπρας και λέει, ποιος μας είπε ότι μπορούμε να έχουμε τον ίδιο άνθρωπο για τρίτη ή τετραετία, ας πούμε.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Άρα να συμφωνήσουμε ότι τα πράγματα για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχουν βελτιωθεί. Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένα μέρισμα που δόθηκε και στους φτωχούς πολίτες και στη μεσαία τάξη και τους μισθούς, όλα αυτά που μπορεί να πει κανείς. Σε τι συνίσταται λοιπόν η κριτική? Η κριτική μπορεί να συνίσταται ότι κάποιοι μπορεί να τα φτιάξουν καλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.
1: Καλά, αυτό είναι ένωση πικραμένων από τη συμπεριφορά του Μητσοτάκη. Μπορεί να φταίει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης εκεί, αλλά πάντως είναι προσωπικό το θέμα αυτό, προσπαθώ. Δεν είναι πολιτικό.
0: Κοιτάξτε, τα προσωπικά όμως δεν αφορούν τους πολίτες. Και λέω,
1: υπήρξε ποτέ. Ένα κλίμα όμως, το προσωπικό θέμα.
0: Αναφέρομαι στην άμυνα και στην ασφάλεια της χώρας, στη διπλωματία της, στην εικόνα της προς τα έξω, τη δυνατότητα των Ελλήνων να επιχειρούν, να δουλεύουν κάτω από ένα κλίμα συνολικής εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. Υπήρξε ποτέ τέτοιο κλίμα, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια? Έχουμε ζήσει ποτέ? Άρα λοιπόν, ας μην αμφισβητούμε τα αυτονόητα και ας πάμε στα επόμενα. Ας εδώ ειδού λοιπόν να καταθέσουν προτάσεις. Εγώ αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες είναι ή εμείς ή κανείς πάλι. Κάποτε υπήρχε ή εμείς ή αυτοί. Θυμάστε πόσο διχαστικό ήταν αυτό το σύστημα. Τώρα είναι ή εμείς ή κανείς. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς λογικά αυτό το δίλημα ή το ερώτημα? Ή από την άλλη πλευρά ακούγονται οι κριτικές από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους μετανάστες. Πού είναι οι μετανάστες που δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα? Και την ίδια στιγμή εμείς θέλουμε χιλιάδες εργατικά χέρια, τους φέρνουμε με νόμιμες διαδικασίες και καλά κάνουμε, και μετά έχουμε και μετανιστευτικό πρόβλημα που δεν έχουμε? Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις οι οποίες δεν πείθουν και τον κόσμο. Γι' αυτό είναι αυτή η σημερινή κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν μαζί μας. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης.
0: Ας μην αμφισβητούμε τα αυτονόητα και ας πάμε στα επόμενα. Ας εδώ ειδού λοιπόν να καταθέσουν προτάσεις. Εγώ αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες είναι ή εμείς ή κανείς πάλι. Κάποτε υπήρχε ή εμείς ή αυτοί. Θυμάστε πόσο διχαστικό ήταν αυτό το σύστημα. Τώρα είναι ή εμείς ή κανείς. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς λογικά αυτό το δίλημα ή το ερώτημα? Ή από την άλλη πλευρά ακούγονται οι κριτικές από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους μετανάστες. Πού είναι οι μετανάστες που δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα? Και την ίδια στιγμή εμείς θέλουμε χιλιάδες εργατικά χέρια, τους φέρνουμε με νόμιμες διαδικασίες και καλά κάνουμε, και μετά έχουμε και μετανιστευτικό πρόβλημα που δεν έχουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις οι οποίες δεν πείθουν και τον κόσμο. Γι' αυτό είναι αυτή η σημερινή κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν μαζί μας. Διάλειμμα εδώ, δελτίο.

0: Τους φέρνουμε με νόμιμες διαδικασίες και καλά κάνουμε και μετά έχουμε και μεταναστευτικό πρόβλημα που δεν έχουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις οι οποίες δεν πείθουν και τον κόσμο. Γι' αυτό είναι αυτή η σημερινή κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν μαζί μας. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Επί της οδούλης, οι κράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια, καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Λόγω της έκρηξης, προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτιρίου. Οι ενέργειες πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός Ελλάδος. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας του Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες με δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίον χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος. 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε επίθεση από δύο αγνώστους το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Φυλής. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει φίλοι του, οι δύο άνδρες αρχικά τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, 21χρονος αμέσως μετά την επίθεση μετέβη μόνος του σε φαρμακείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθάνθηκε έντονους πόνους με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με τους φίλους του και να τους ζητήσει να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Ξανάχρονος ζωσλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Το όχημα κάηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές πέσαν δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και δύο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνολικά, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Παρή με 91-72, ενώ για την είδα διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την Μασκόνια με 106-89.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Θέλεις οικονομία. θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
11: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
12: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
13: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
14: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού και στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι το κτίριο

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Ζωντανά, ναι. 20 λεπτά μετά τις 9, ναι. Είναι Παρασκευή 25 του μήνα.

Λοιπόν, έξω χυλαϊκή και ξέρετε, κάθε Παρασκευή το λέμε αυτό. Προσπαθούμε αυτή εδώ την εκπομπή να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε. Μπορεί να το πετύχουμε όμως σήμερα. Δεν έχουμε πολλά θέματα. Ξέρετε ότι όταν υπάρχει έξω λαϊκή, δίπλο, τρίπλο, τετράπλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, γίνεται ένας χαμός. Ρε παιδιά, αν δεν έχετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο, μην το παίρνετε. Τα έχουμε πει πάμπολες φορές. Μην το παίρνετε, αφήστε το στο χωριό. Κατεβείτε με αστικό. Πάρτε ταξί. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του. Είναι καλός. Έχει δοντάκια βεβαίως. Αλλά από το μεσημέρι και μετά αλλάζουν λίγο τα γράμματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, ξεκίνησε την βόλτα του 14 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει 18 λεπτά μετά τις 7. 14 τον υποδεχθήκαμε πρωί, 18 το απόγευμα στις 7 μας φεύγει. Διάρκεια ημέρας 12 ώρες και 3 λεπτά. Αύριο έχουμε ισοφαρία, ίση ημέρα ακριβώς, ίση νύχτα, αύριο μεθαύριο και στη μέση περίπου. Και από Δευτέρα όταν θα κάνουμε την εκπομπή θα είναι η νύχτα μεγαλύτερη από την ημέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Εφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσο, Εφροσίνα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη. Έφη από το Εφροσύνη, γιατί υπάρχουν και έχουμε και Έφη που δεν είναι από το Εφροσύνη. Σήμερα που έχουμε σελήνη 13,4 ημερών και αύριο Σάββατο έχουμε πανσέλινο.

Στο μεταξύ, σήμερα έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίες και κύριοι, σε πολλούς οικισμούς εδώ στα Γρεβενά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που κάνει η ΔΔΕ, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τις 10.30, από τις 8 μέχρι τις 10.30, άντε μία ώρα ακόμα. Αλλά χάνετε την εκπομπή όμως, τι να σας κάνω. Λοιπόν, έχουν οι οικισμοί Μεσόλακος, Καλόχη, Αγάπη, Ιταία, Κνίδη, Πιστικό, Πυλωρή, Ποντινή, Βάρη, Έξαρχος, Χρώμιο, Σαρακίνα, Παλαιοχώρη, Δίπορο, Νεοχώρη, Αγαλαίη, Κέντρο και Νησί, καθώς επίσης και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ΕΛΤΕΚ και ΓΕΟΕΛΑΣ. Από τις 8 λοιπόν έως τις 10.30 υπομονή. Και πάμε στα του καιρού. Μεταβολή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, με βροχές, τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά, ενώ η θερμοκρασία η ανώτερη στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Είδατε πως αλλάζουν τα γράμματα. Πριν από λίγες μόλις ημέρες, 27, σε κάποιες περιοχές ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας. Σήμερα η υψηλότερη. Πάντως εδώ στα Γρεβενά δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα, Όταν έχεις ένα air condition, παραδείγματος χάρη, όπως συμβαίνει εδώ στο στούντιο του Star FM, στο στούντιο 1, έχουμε ένα air condition. Όλο το καλοκαίρι το είχαμε στους 23 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε ψήξει δηλαδή. Τάκ, πατούσε το κουμπάκι, 23 βαθμούς είχαμε μέσα στο στούντιο. Τώρα ξέρετε πόσο έχουμε, πάλι 23 έχουμε. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Απλά από ψήξη το βάλαμε στη θέρμανση. Δεν κλείνει καθόλου δηλαδή, από τη μια μέρα στην άλλη. 23 θες, ναι, ψήξη. Τώρα, θέρμαση. Τη θερμοκρασία δεν την αλλάζουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα εμφανιστούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά. Σταδιακά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένονται επίσης τοπικά φαινόμενα. Λέει ότι στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και τα λοιπά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς, μιλάει για Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Γενικά όμως η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 27. Για να σας πω μερικές θερμοκρασίες. Η Αθήνα σήμερα, στην Αθήνα μάλλον, η ανώτερη στους 26, στην Θεσσαλονίκη 25. Βλέπω Δυτική Μακεδονία έως 21 βαθμούς θα πάμε εμείς. Ήπειρο 23, στον Κάμπο βλέπω 25 η ανώτερη. Κρήτη 25, Δωδεκάνησα 27 η ανώτερη. Μάλιστα. Και είπαμε, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα Δωδεκάνησα. Ενώ οι χαμηλότερες που, σε εμάς, στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο, σε κάποιες περιοχές. Τώρα λέει το ΜΕΤΕΟ, αυτά τα έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το ΜΕΤΕΟ λέει κάτι άλλο. Λέει ότι σύμφωνα με την πρόγνωση του ΜΕΤΕΟ, ο καιρός θα παρουσιάσει σποραδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Μέχρι το βράδυ, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος αυτών των περιοχών. Ενώ στα νότια θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές. Στην Δυτική Μακεδονία, λέει ο υδράργυρος, δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς που μας λέει εδώ πριν, έλεγε 21 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 23 μας δίνει τώρα το meteo.gr, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 24. Ήπειρο 25 δίνει, στον Κάμπο 25, μάλιστα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται θερμοκρασίες πάλι έως 25 βαθμούς. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως το βράδυ. Μάλιστα. Αυτά. Μπήκαμε στο φθινόπωρο.

Λοιπόν, πού θα πάμε? Θα πάμε στα της πολιτικής ή μάλλον να ξεκινήσουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Συνέβη στις 7.30 σήμερα τα ξημερώματα. Πριν από 2 ώρες ακριβώς τα ξημερώματα. 7.30 είναι για άλλους, είναι μεσημέρι. Λοιπόν, είχαμε έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 σήμερα στο κτίριο, σε κτίριο μάλλον, στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την μερική κατάρρευση μιας παλιάς οικίας. Απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός συνέβη, εκεί είναι το σημείο. Και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 2 γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια νεότερη, οι οποίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Τώρα, επί της συγκεκριμένης οδού, είναι η οδός Λυσικράτους. Έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Τώρα, οι ενέργειες κατάσβεσης της εστίας φωτιάς που εντοπίστηκε συνεχίζονται, ενώ επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, και επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Τώρα, τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου, καθώς εντοπίστηκε αρχικά μικρή εστία πυρκαγιάς, και για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κτίριο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Και υπάρχουν εικόνες και βίντεο από την περιοχή, ένα διαλυμένο τοπίο στην κυριολεξία. Αυτό το κτίριο έχει ισοπεδωθεί. Πριν ακούγαμε όμως τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε μια ώρα πριν από εμάς, στην εκπομπή, στην προηγούμενη εκπομπή δηλαδή που μεταδίδαμε, ο οποίος έλεγε ότι γίνονται και έρευνες για να διαπιστώσουν ή να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αν υπάρχουν κι άλλοι μέσα στο κτίριο. Υπήρχε μια πληροφορία την οποία είπε ο άνθρωπος, δεν την λέω, δεν το μεταδίδω, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, είπε ο Υπουργός. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ίσως υπάρχουν άνθρωποι, μέναν άνθρωποι εκεί μέσα.

Και πατάω και ένα refresh εγώ εδώ να δούμε μήπως έχει βγει κάτι άλλο. Αλλά όχι. Ακριβώς αυτές είναι οι πληροφορίες που σας είπα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, δηλαδή έχουμε τον απεγκλωβισμό δύο γυναικών και έναν τραυματία. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την περιοχή. Λοιπόν, πάμε στα της τσέπης μας για να σας πω πως είχαμε δηλώσει του κυρίου Μαρινάκη, δηλώσεις, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάει συνέχεια. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κυρίες και κύριοι, ότι οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς να θυμίσουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης κάθε χρόνο ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου. Πέρυσι άνοιξε με ένα 18, άντε ένα 20 να πεις. Τώρα φέτος πληροφορίες λένε για ένα 70. Δεν είναι λίγα. Καθόλου λίγα. Λοιπόν, όπως εξήγησε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αυτή τη φορά τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα έχουν ορίζοντα 15 ημερών λόγω της μεταβλητικότητας που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Νέες ανακοινώσεις, είπε, θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να έχει διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες. Παράλληλα, όπως είπα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων δηληστηρίων, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες, και με αυτό οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από την πολιτεία και από τυχόν κινήσεις της αγοράς. Σας λέω, ένα 70 και ένα 70 να βγει, δηλαδή να ξεκινήσει, ενώ είναι γύρω στο 2 τώρα, δεν είναι καθόλου λίγα, ειδικά για περιοχές όπως είναι η δική μας. Θα μου πείτε, αέριο έβαλες? Μπορεί κάποιος να μην έβαλε αέριο. Δεν βάλαν όλοι αέριο, γιατί εκεί έχει ένα κόστος. Δεν είναι δωρεάν όπως ήταν σε άλλες περιοχές. Έχουν αλλάξει τα γράμματα τώρα. Χρειάζεται μια επιβάρυνση, οικονομική επιβάρυνση, κάθε οικογένεια γύρω στα 4-5 χιλιάρικα, νομίζω. Και παραπάνω, παραπάνω, ναι, μάλιστα. Στο μεταξύ έχουμε την συνέδρια, να μείνω λίγο στην πολιτική τώρα, πριν πάω σε μια δημοσκόπηση που είδαμε χθες από το Μέγκα, να μείνω λίγο στην πολιτική και να πάμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου εκεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νετανιάχου, υποστήριξε ότι εάν δεν είχε γίνει η επίθεση, μάλλον μιλά για την απόφαση, αν θέλετε, του Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, και είπε ότι εάν δεν είχε γίνει η επίθεση θα ήμασταν όλοι νεκροί, και παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Να βρω το σημείο εκεί που μιλάει για τον είναι κατά του Κατάρ και τα λοιπά. Αναφερόμαστε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι είναι τύρανος, φιλοδοξεί επίσης, φιλοξενεί, συγγνώμη, επίσης τους ηγέτες της τρομοκρατικής Χαμάς, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό, είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα θέλει, λέει, να καταλάβει την Συρία, λέει, ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, όπου τι βλέπουμε? Βλέπουμε το ίδιο πολιτικό σκηνικό, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες προτεραιότητες, και είναι μια ακόμη δημοσκόπηση η οποία επιβεβαιώσε
την παγωμένη, αν θέλετε, εικόνα σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς οι εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να προκάλεσαν σε καμία περίπτωση ανατροπή του σκηνικού. Δεν θα μπορούσαμε να σημειώσουμε μια μικρής κλίμακας αλλαγή. Αν θα μπορούσαμε μάλλον να πούμε μια αλλαγή, αυτή είναι η αύξηση κατά μία μονάδα του ποσοστού που αντιστοιχεί στο ΠΑΣΟΚ και οι μικρές απώλειες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη. Το σκηνικό τώρα παραμένει το ίδιο, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με διαφορά, μεγάλη διαφορά ασφαλείας λέει εδώ, μένοντας όμως μακριά από τον στόχο της, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία. Το κυβερνών κόμμα με εκτίμηση ψήφου στο 30,2% είναι 14,4 μονάδες μπροστά από την δεύτερη ελάση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία συγκεντρώνει 15,8 από 17,1. Μάλιστα. Μεγάλη πτώση. Τώρα, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 12,6, 15,8 ο Αλέξης, ΠΑΣΟΚ 12,6, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Μέρα 25, τα οποία εξασφαλίζουν την είσοδό τους στην Βουλή, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Αριστερά και την Νίκη, που δεν συγκεντρώνουν το απαιτούμενο 3%. Λοιπόν, καταλληλότερος πρωθυπουργός όσον αφορά αυτό το ερώτημα παραμένει μακράν στην πρώτη θέση, με χαμηλά ωστόσο ποσοστά 30% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Αλέξης με 13%, και ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος. Το γεγονός ότι οι πολίτες δεν φαίνεται να διακρίνουν μια καθαρή πρόταση που θα τους προσφέρει λύσεις αποδεικνύεται από την αξιολόγηση τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση, και η αρνητική αξιολόγηση και στις δύο περιπτώσεις είναι συντριπτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση. Το 49% δήλωσε ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Το 38% είπε ότι είναι στην ίδια κατάσταση και μόλις το 13% δήλωσε ότι είδε βελτίωση στην ζωή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι απαντήσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Το 52% δήλωσε ότι βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ενώ ένα επιπλέον 34% δήλωσε ως βασικό πρόβλημα την οικονομία. Αναλυτικά ανέβηκαν στον αετό. Ανέβηκε, μάλιστα.

0: Στο μεταξύ διαβάζω μια είδηση πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε, όπου ένα βιτιοφόρο μυγρά αέριο λέει τυλίχθηκε στις Φλόγες στην Ιόνια Οδό. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Τυλίχθηκε στις Φλόγες εν κινήσεις το 140 χιλιόμετρο, στο 140 δηλαδή, με κατεύθυνση προς Πάτρα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του βιτιοφόρου πρόλαβε να βγει από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί. Σημειώνεται πως αποσύνδεσαν την καμπίνα του φορτηγού από το φορτίο ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος περαιτέρω ανάφλεξης. Στο σημείο έφτασαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για αυτό. Στο μεταξύ πάμε και στην υπόθεση, δεν θα σας κουράσω πολύ, πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου αποκαλυπτική κατάθεση για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έδωσε υπάλληλος που επί σχεδόν 3 ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για αυτήν την υπόθεση. Η μάρτυρας, η οποία είχε δώσει κατάθεση στο στάδιο της προδικασίας, μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζονάκη. Ξέρω ότι έγινε μέθη επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο, είπε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο για οδηγίες. Η υπάλληλος ανέφερε πως πήγε στο ιατρείο στις 3 και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ για τις αντιφάσεις περί την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στην αρχική της κατάθεση, η υπάλληλος έριξε την ευθύνη στην κατηγορούμενη γιατρό. Μας είπε, λέει, γιατρός, να έχουμε μια κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί, λέει η συγκεκριμένη. Λέει επίσης ότι εγώ ήμουν στο διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Και η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη. Και σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπάλληλος υποστήριξε ότι ο 58χρονος γιατρός πληροφορήθηκε για το περιστατικό στις 4. Κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος και πως θέλησε να πει στον ανακριτή τι συνέβη επειδή ένιωσε την υποχρέωση. 3,5 ώρες ανάκριση όμως τι. Άρα πήγαν και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, είχαμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Πριν πάμε σε διάλειμμα, Nations League, πρώτη στον όμιλο είναι η εθνική μας, η εθνική Ελλάδος, η οποία νίκησε 1-2 την Σερβία. Έφερε μεγάλο διπλό, μια ανατροπή, ναι, γιατί στο 4ο λεπτό δεχθήκαμε γκολ και μετά έγινε το 1-2. Λοιπόν, με killer τον Δουβίκα. Μάλιστα, και στη βαθμολογία είμαστε πρώτοι εμείς, γιατί η Γερμανία, τι έκανε η Γερμανία, Ολλανδία-Γερμανία ήρθε 1-1, μάλιστα. Οπότε στην κορυφή είναι η Ελλάδα με 3 βαθμούς, Γερμανία-Ολλανδία έναν και η Σερβία κανέναν βαθμό. Αυτός είναι ο δεύτερος όμιλος, εκεί που μετέχουμε εμείς. Και είχαμε και μπάσκετ επίσης, Παναθηναϊκός Παρί 91-72, μιλώ για EuroLeague. Και Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106, παρακαλώ. Λοιπόν, περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, σήμερα που είναι Παρασκευή και 25 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Λοιπόν, και ξεκινώ με μια διαπίστωση, με μια επισήμανση. Λοιπόν, δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου? Α, με ερώτηση ξεκίνησα. Ωραία. Μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, προσέξτε, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλά το βάζεις στην πρίζα, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Λοιπόν, βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στη χώρα σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, προσέξτε, με κάθε σύνδεση έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερο στο Telecom www.radiomera.gr. Επιστρέφω.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
5: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Στο μεταξύ έχουμε νεότερα αναφορικά με το περιστατικό του βιτιοφόρου που σας έλεγα νωρίτερα. Έχουμε αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Ιόνιον Οδό, στο ύψος της Άρτας, εκεί συνέβη, μετά την μεγάλη κινητοποίηση που προκάλεσε χθες το βράδυ η εκδήλωση είχαμε της πυρκαγιάς σε βιτιοφόρο, το οποίο μετέφερε υγρά αέριο. Μετά τις 10 το βράδυ σημειώθηκε μάλιστα στην έξοδο της Άρτας, το ρεύμα προς Πάτρα, και ήταν το 140 που έλεγα χιλιόμετρο, 140 είναι το σωστό χιλιόμετρο όταν το λέμε. Η φωτιά ξεκίνησε από ελαστικό του βιτιοφόρου, στη συνέχεια επεκτάθηκε, προκάλεσε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές λόγω του ιδιαίτερου έφλεκτου φορτίου. Είπαμε, εκεί έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, για λόγους ασφαλείας βεβαίως. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, αποτρέποντας βέβαια τα χειρότερα. Απλά αυτό που έμεινε ήταν πολύ ωραία ταλαιπωρία στους οδηγούς, που δεν θρηνήσαμε θύματα. Καλά, πολύ καλά είμαστε. Και πού πάμε τώρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις, οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, ποτές, όχι ποτέ, ποτές.

Λοιπόν, εμείς είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές, λέει ο Ζάκης. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφαμε για το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας του μηνός Σεπτεμβρίου που είχαμε χθες στα Γρεβενά. Δεν θυμόσαστε πόσο έπεσε. Πού έπεσε το θερμόμετρο? Δεν το θυμόσαστε? Σήμερα ήμασταν στους 5. Χθες 2,3 βαθμούς παρακαλώ Κελσίου. Λίγο πάνω από το 0. Λοιπόν, Τσίπρας έδωσε συνέντευξη στον Sky, ναι, και ή εμείς ή κανείς, είπε, έβαλε το δίλημα ο κύριος Τσίπρας. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω, έχω όραμα για τον τόπο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του στον Sky, στην τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Είχαμε επεισόδιο και βαριές εκφράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Υπάρχει ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου, το ανεβάσαμε στον ΑΕΤΟ. Άγρια σύγκρουση ανάμεσα σε δήμαρχο και Χρήστο Τριγώνη, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου. Γράφαμε ποιοι θα δουν ήδη από χθες χρήματα στην τράπεζα. Άρχισαν να πληρώνονται συντάξεις και άλλα επιδόματα. Γράφουμε για τις κληρονομιές, νέα ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα αποκαλύπτει περιουσία και χρέη, μάλιστα. Και είχαμε και μια επιστολή πάλι που λάβαμε μετά χθες στη διάρκεια της ημέρας από τον κύριο Τριγώνη, ο οποίος καταφέρεται πάλι και μέσω της επιστολής κατά του Δημάρχου. Ύβρις και θεσμική εκτροπή, η μετατροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών σε προεκλογική αφίσα έκανε την πόλη χωριό με απευθείας αναθέσεις, ανάμεσα στα άλλα γράφει ο κ. Τριγώνης, αυξήσεις τελών και χαμένα ευρωπαϊκά προγράμματα. Περιμένουμε βεβαίως και την απάντηση του Δήμου, δεν μας έχει έρθει ακόμα. Και βέβαια η κόντρα ξεκίνησε, αν θέλετε, από μια νέα αφίσα που μπήκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και από εκεί ξεκίνησε η κόντρα. Μάλιστα. Τώρα θα μου πεις μαλώνεις για την αφίσα. Όχι, δεν μαλώνεις για την αφίσα, αλλά από κάπου πιάνεσαι για να μαλώσεις. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Γράφουμε για τις δημογραφικές ανισότητες. Η νησιωτική Ελλάδα γεννάει, η υπηρωτική γερνάει. Αυτή είναι η απάντηση. Και βέβαια τα Γρεβενά πρωτοπορούμε, είμαστε στην κορυφή του δημογραφικού, του αρνητικού δημογραφικού, ναι, με αρνητικό πρόσημο. Μείωση του πληθυσμού και όχι αύξηση. Και μιλώντας για μείωση του πληθυσμού, δημοσιεύουμε και κηδείες. Αυτό σημαίνει μείωση του πληθυσμού. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία, κυρίες και κύριοι, 70 ετών, ο Ευάγγελος Γούσιος. Σήμερα η κηδεία του στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου στο Βαρόσι Γρεβενών. Καλό παράδεισο, Βαγγέλη. Κουράγιο στους οικείους, στη σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια, στον αδελφό και σε όλους τους συγγενείς. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Γράφουμε για το περιστατικό που είχαμε στην Αλβανία, όπου φωτιές ανάβουν τα ερωτικά μηνύματα της πρώην αρχηγού της ΣΥΣ, S-H-I-S-H, με τον Αγκάση, και τι αποκαλύπτει το SPAK, το SPAC, έτσι λένε. SPAC είναι είναι το τμήμα, αν θέλετε, ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό λέγεται SPAC στην Αλβανία. Μάλιστα. Διπλή κατηγορία είχαμε επίσης για 20χρονο στα Γρεβενά. Ειδικότερα να σας πω, είχαμε σύμφωνα με την αστυνομία την σύλληψη ενός 20χρονου. Αυτό συνέβη το βράδυ της 23ης του μήνα, 23ης Σεπτεμβρίου, στα Γρεβενά, όπου η αστυνομική της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, η γνωστή ομάδα ΟΠΚΕ, όπου ο νεαρός αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αν μπείτε στον ΑΕΤΟ θα δείτε και την εικόνα ακριβώς, δηλαδή. Η σύλληψη σημειώθηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων αστυνομικών δράσεων που υλοποιούνται για την καταπολέμηση και διακίνηση των ναρκωτικών. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν ελέγχου που διενήργησαν στον 20χρονο, ακούστε, 20χρονο, και κάνει τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 11,9 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, καθώς και ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 11 εκατοστά. Αν το δείτε το μαχαίρι, τώρα αυτό τι είναι, στιλέτο είναι, ειδικό μαχαίρι είναι.
Τι να σας πω. Πάντως δεν είναι μαχαίρι, κουζίνας. Σίγουρα. Στιλέτο είναι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωδικών γρεβενών. Μπουμπούκι, το παλικάρι. Σάλλος από την φράση του Γεωργιάδη περί μπάφου, άλλη είδηση από την πρώτη μας σελίδα. Ο ίδιος λέει, το είπα χαριτολογώντας, αλλά τώρα του λες τον άλλον μπάφο, κάπνιζες πριν έρθεις, μπάφο. Δεν είναι και αστείο αυτό, αν και ανακάλεσε αμέσως, αλλά εντάξει, την έριξε τη βόμβα. Λοιπόν, δεν θα χάσεις ποτέ κιλά με αυτές τις 7 τροφές, συμβουλές, δίνουμε και συμβουλές. Ροχαλιτό, πώς σταματά, υπάρχουν 6 απλοί τρόποι στο σπίτι και σταματάει το ροχαλιτό. Είναι η είδηση, επόμενη είδηση, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα θα ανακοινωθούν για τα καύσιμα και στις 15 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε 8 συμβουλές για καλύτερη στάση του σώματος. Γιατί πρέπει να βουρτσίζετε την γλώσσα σας, έχει ενδιαφέρον. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το φυτό το οποίο σκοτώνει το άγχος και καταπολεμά τις ιώσεις. Δεν σας το λέω. Γράφουμε για το αγελαδινό εναντίον κατσικίσιου γάλα. Ποιο αξίζει τελικά να προτιμήσετε, ή αγελαδινό ή κατσικίσιο? Δεν σας λέω την απάντηση. Μπείτε και διαβάστε τα πλεονεκτήματα του ενός και του άλλου. Εθνική απόδραση από το Βελιγράδι με γκολάρες Τζόλι και Δουβίκα. Είναι η είδηση που σας έλεγα νωρίτερα με την εθνική μας ομάδα στο ξεκίνημά της στην League Alpha του Nations League και πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό μέσα στην Ιουγκοσλαβία, στην Σερβία, συγγνώμη, πιο ωραία. Σερβία λέγεται, δεν είναι Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Τα 3 ζώδια που δεν μπορούν να πουν ψέματα για κανέναν λόγο. Σας έλεγα πριν για μείωση πληθυσμού, βέβαια να δημοσιεύεις κηδείες, και άλλη κηδεία δημοσιεύουν, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από κοντά μας η Βασιλική Κόντου, 89 ετών, θα γίνει στις 3 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Παλιουριά Γρεβενών. Έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2. Καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στους οικείους, τον σύζυγο, στα τέκνα, στα εγγόνια και στα δισεγγόνα και σε όλους τους συγγενείς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από την πρώτη σελίδα? Είχαμε τον όμιλο D Group, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Σύνταγμα, και έχουμε εικόνες αλλά και βίντεο από την τοποθέτηση του Προέδρου του Ομίλου, του Δόκτωρ Δημήτρη Δερπάνη, στο Σύνταγμα αυτή η εκδήλωση, όπου εκεί τη δυναμική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα εποχή επισφράγισε η άκρως επιτυχημένη αυτή η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού μετρό Συντάγματος. Στην εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε κορυφαίους θεσμικούς εκπροσώπους, κυριάρχησε η εμβληματική παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Deep Group, του Δόκτωρ Δημήτρη Δερπάνη, ο οποίος ανακοίνωσε το στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης μέρας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασκέστα Δισεγκόνα και σε όλους τους συγγενείς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από την πρώτη σελίδα? Είχαμε τον όμιλο D Group, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Σύνταγμα, και έχουμε εικόνες αλλά και βίντεο από την τοποθέτηση του Προέδρου του Ομίλου, του Δόκτωρ Δημήτρη Δερπάνη, στο Σύνταγμα αυτή η εκδήλωση, όπου εκεί τη δυναμική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα εποχή επισφράγισε η άκρως επιτυχημένη αυτή η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού μετρό Συντάγματος. Στην εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε κορυφαίους θεσμικούς εκπροσώπους, κυριάρχησε η εμβληματική παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Deep Group, του Δόκτωρ Δημήτρη Δερπάνη, ο οποίος ανακοίνωσε το στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης μέρας του Εθνικού Χιονοδρομικού

0: Τόσο. Στην εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε κορυφαίους θεσμικούς εκπροσώπους, κυριάρχησε η εμβληματική παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Deep Group, του Δόκτωρ Δημήτρη Δερπάνη, ο οποίος ανακοίνωσε το στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης μέρας του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Μπείτε, δείτε και την ομιλία του και εικόνες από εκεί. Και σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Deep Group, τα έργα πνοής με έναρξη ανοικοδόμησης την 1η Απριλίου του 2027, τότε θα ξεκινήσει τη δράση η εταιρεία αυτή που ασχολείται με την Βασιλίτσα από το Deep Group. Ναι, πρόκειται για την, τι θα έχει αυτή, τι θα ανοικοδομήσει εν πάση περιπτώσει. Λέει ο κύριος Δερπάνης, πρότυπη φιλοξενία, δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, υπερσύγχρονου σαλέ και ενός πολυτελούς αλπικού χωριού. Αυτά έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει. Χιονοδρομική υπεροχή και αναψυχή. Εδώ θα υπάρχει ένας εξυγχρονισμός των αναβατήρων, ξεκινώντας άμεσα από την ιστορική γραμμή Φίλιππος και δημιουργία ενός εμβληματικού άμπρελα μπαρ στο υψηλότερο σημείο, μάλιστα. Αναδιαμόρφωση του έξυπνου πάρκινγκ με απόλυτη έμφαση στην ισότιμη και ανεμπόδιστη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία σε όλες τις δομές. Δημιουργία υπερσύγχρονου γυμναστηρίου τελευταίας τεχνολογίας και εσωτερικής πισίνας Ολυμπιακών διαστάσεων. Εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν ως προπονητικό κέντρο υψομέτρου για εθνικές αποστολές και επαγγελματικές ομάδες. Και ακόμη ανέγερση ενός εκθεσιακού κέντρου και αμφιθέατρου για την φιλοξενία δρόμενων υψηλού κύρους. Μερικά από τα έργα που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία. Μακάρι. Και τον βλέπουμε τώρα εδώ σε εικόνα με τον βουλευτή μας, τον περιφερειάρχη, τη σύζυγό του και τον Λευτέρη Σαββίδη. Βλέπω και Λευτέρη Σαββίδη, βλέπω και Γιάννη Μίτσιου, τον πολιτικό, υποψήφιο πολιτικό αν θέλετε, με διάφορες διάφορα κόμματα, μικρά κυρίως διάλεγε ο Γιάννης. Βλέπουμε και Λευτέρη Σαββίδη όμως, ορολόι.gr και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν μόνο το ρολόι. Μεγάλος επιχειρηματίας, μπράβο. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις, έχουμε τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, απώλειες για την Ελλάς, πρώτη με 14,4 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Και προλάβαμε και την είδηση τώρα που μιλούσαμε, 9:40 ανέβηκε η κατάρρευση μιας παλιάς οικίας μετά από έκρηξη στην πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, ένας ο τραυματίας. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε για να σας πούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ πάλι για να σας θυμίσουμε τα εξής. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps σήμερα? Τώρα με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεσαι στο σπίτι σου, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Τώρα με την δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας, σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal, ενεργοποίησε άμεσα το Telecom 5G Wi-Fi για να πετάει, λέω εγώ, και κέρδισε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαστε. Πάμε στην Αθήνα, ήδη έχει ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε, και βλέπω ο καιρός άρχισε να χαλάει. Τι να κάνουμε, είμαστε στο φθινόπωρο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνω πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος.

0: Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογο του. Ο κ. Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού, προτείνει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μία πανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική περιφέρεια. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
0: Δική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
0: Κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Αμέ.
8: αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη. Αχ, γιατί

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στον Star FM 933. Για να περάσουμε όμορφα, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, με full ενέργεια. Οπότε σε οποιαδήποτε φάση και αν σας πετυχαίνουμε, να μείνετε εδώ στην παρέα μας, θα περάσετε ωραία, θα περάσουμε ωραία. Γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις, όλα αυτά παρέτσα και σήμερα εδώ κανονικότατο στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι να πω για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στον Star FM 933, γιατί το μουσικό μας κοκτέιλ το ακούτε και πρωί και μεσημέρι. Εδώ είμαστε κανονικότατα στην ώρα μας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας απολαμβάνει το πρόγραμμα του Star FM. Και φυσικά μπορείς να μας ακούς, φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείς star-fm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα τηλεοπτικά μας νέα και θα πάμε στην αγαπημένη σειρά, η οποία σάρωσε με την επιστροφή της στην σεζόν που μας πέρασε. Μιλάω για το Σόι Σου. Οι Χαμπέοι και οι Τριανταφυλαίοι πραγματικά αγαπήθηκαν επιστρέφοντας με τα καινούργια επεισόδια που έδειξε ο Άλφα από το Σόι Σου μετά από αρκετά χρόνια απουσίας που έλειπε η σειρά από τον τηλεοπτικό αέρα. 30 και τα επεισόδια της σεζόν που μας πέρασε. Πολύ ψηλή τηλεθέαση, έτσι λοιπόν ήδη από τα πρώτα 10 επεισόδια είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι το Σόι Σου θα συνεχίσει κανονικότατα με καινούργια επεισόδια και τη νέα σεζόν. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν οι οικογένειες αυτές πραγματικά γύρισαν πολύ ωραία επεισόδια και συνεχίζουν να γυρίζονται τα επεισόδια. Έτσι λοιπόν οι Χαμπέοι και οι Τριανταφυλαίοι θα εξακολουθήσουν να κρατούν έτσι καλά κρυμμένα τα μυστικά της νέας σεζόν. Θα δούμε σίγουρα πολλές εμφανίσεις αγαπημένων ηθοποιών να περνάνε από τα επεισόδια. Θα δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις και για 2-3 επεισόδια, ωστόσο οι βασικοί πρωταγωνιστές παραμένουν όλοι οι ίδιοι, δεν θα υπάρχουν αποχωρήσεις, θα παραμείνουν όλοι κανονικότατα στους ρόλους τους. Το Σόι Σου λοιπόν επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια και νέες ιστορίες μέσα στο πρόγραμμα του Άλφα. Μια σειρά η οποία και πέρυσι σάρωσε και φυσικά στις επαναλήψεις όλο το καλοκαίρι σημείωνε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Έτσι λοιπόν για εσάς που αγαπάτε τη σειρά, το Σόι Σου θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια μέσα από το πρόγραμμα του Άλφα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά έτσι ακόμα τηλεοπτικά νέα να σας πούμε. Έχουμε εξελίξεις τηλεοπτικές και όχι μόνο, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και τι σας έχουμε? Εξελίξεις πολλές. Οι τηλεοπτικές εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολλές. Φέτος θα δούμε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Και είναι και μία χρονιά από πέρυσι βασικά, η οποία συνεχίζεται και φέτος, όπου βλέπουμε σειρές οι οποίες ναι μεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά είχαν αφήσει έτσι κάποια τέλεια και κάποιο ερωτηματικό για το ότι μπορούν να συνεχιστούν, να συνεχίζονται. Μία από αυτές τις σειρές είναι η Φόνη στο Καμπαναριό, η σειρά η οποία πριν από 3 περίπου χρόνια είχε πάει πολύ καλά στον Α. Μία πολύ ωραία κωμωδία με τις μοναχές να βρίσκονται σε ένα μοναστήρι και να περνάνε πάρα πολλά. Η Φόνη στο Καμπαναριό λοιπόν είχαν ολοκληρωθεί, είχε ακουστεί ότι η σειρά μπορεί να συνεχιστεί. Τελικά δεν είχε πάρει το πράσινο φως τελευταία στιγμή και να που τελικά το σύριαλ αυτό θα επιστρέψει φέτος ανανεωμένο. Οι Φόνοι στο Καμπαναριό 2 λοιπόν επιστρέφουνε. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κωμωδία μυστηρίου του Α, όπου θα δούμε πλέον στον δεύτερο κύκλο νέες περιπέτειες, ανατροπές και φυσικά άφθονο χιούμορ. Στην σειρά να πούμε ότι θα δούμε τις μοναχές να μετακομίζουν σε ένα νέο μοναστήρι, όπου φυσικά δεν θα μείνουν ήσυχες εκεί, γιατί θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να τις σκοτώσει και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει πάρα πολύ γέλιο. Στην σειρά στους Φόνους του Καμπαναριού 2 θα δούμε και νέα πρόσωπα να μπαίνουν με πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η ηθοποιός Έλενα Μεγρέλη, η οποία θα υποδίεται την αστυνομικό, και φυσικά ακόμη 2-3 πρόσωπα καινούρια τα οποία θα εισβάλλουν και θα τα δούμε στις νέες πολύ έτσι δυνατές στιγμές από τους Φόνους στο Καμπαναριό 2, μια σειρά η οποία θα χαρίσει πολύ γέλιο στο πρόγραμμα του Α. Ήδη από τα πρώτα τρέιλερ τα σχόλια των τηλεθεατών είναι όλα θετικά και περιμένουν πώς και πώς την σειρά αυτή να μπει στο πρόγραμμα του Α και να την απολαύσουν. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκένουργια κωμωδία του Α, Φόνη στο Καμπαναριό 2, η οποία έρχεται σε λίγες εβδομάδες. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερη μουσική, με περισσότερες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και φυσικά πάντοτε κοντά μας με την σταθερή αξία, πάντοτε με πολύ γεύση και ποιότητα, η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Γιατί όταν πεινάς, όταν νιώθεις το στομάχι σου έτσι να γουργουρίζει και θες κάτι γευστικό, εννοείται απευθείας σου έρχεται στο μυαλό η πίτσα Ρωμαίο και το 24620-23900. Κράτα αυτό τον αριθμό. 23900, το ξαναλέω, σημείωσέ το, αποθήκευσέ το, γιατί θα με θυμηθείς. 23900 λοιπόν καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και απολαμβάνεις λαχταριστή πίτσα, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με μερέντα φουλ και τριμμένο μπισκότο και είναι απαιχτή. Και φυσικά δεν ξεχνάς να απολαύσεις λαχταριστή πίτσα special με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εμένα. Και όχι μόνο, λαχταριστά όλα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά πάντα από τη Ρωμαίο. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα εμείς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
11: Frictoria Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
15: Τα γεγονότα.
16: Η ενημέρωση.
15: Το χιούμορ.
16: Η μουσική.
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στον Star FM 933. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Εδώ παρέιτσα και σήμερα είμαι ο Δήμος και είμαστε εδώ παρέα με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Σας θυμίζω ότι είμαστε κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται ότι σας έχουμε και την καλύτερη συντροφιά που είναι το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, όπου οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μπορείτε λοιπόν τώρα να απευθυνθείτε στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή τώρα στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, να ξεκινήσει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του γρήγορα αλλά και σωστά σε ολιγομελή τμήματα από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε καλώντας το 2462-084-333. Εμείς σας προτείνουμε το System. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών, την Kellys Blantu, να ενημερωθείτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. Στο System πάντως οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά. Μπορείτε τώρα να κάνετε την εγγραφή σας και το παιδάκι σας να ξεκινήσει και να μάθει σωστά τα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, διότι τώρα εγώ θα σας πάω στον Αντώνη Κανάκη και στην παρέα του. Το τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν έτσι πάρα πολλά για τον Αντώνη Κανάκη, για το αν τελικά τα βρήκε με τον Αντένα, αν θα υπογράψουν και αν θα δούμε τους Radio Arvilla και την σεζόν αυτή στο πρόγραμμα του Αντένα. Υπήρχαν έτσι διάφορες εξελίξεις και εκεί. Τελικά όμως τα πράγματα άρχισαν έτσι σιγά σιγά να κινούνται και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του έχει ήδη έτσι κάνει τα πρώτα ραντεβού με τον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να πέσουν και οι υπογραφές. Τα πράγματα λοιπόν προφορικά από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνηθεί. Έτσι ο Αντώνης Κανάκης, η παρέα του και η Radio Arvilla θα επιστρέψουν και πάλι στο πρόγραμμα του Αντένα, βέβαια όχι από την αρχή της σεζόν, όπως τους έχουμε συνηθίσει, κάπου εκεί προς το τέλος του Οκτώβρη. Κάπου εκεί εμφανίζονται η Radio Arvilla στο πρόγραμμα του Αντένα, τους οποίους θα δούμε και φέτος, αφού πλέον οι συζητήσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά και είναι όλα στην τελική ευθεία για τους Radio Arvilla να υπογράψουν και να τους δούμε και φέτος στο πρόγραμμα του Αντένα. Πήγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, βρισκόμαστε εδώ παρέτσα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε τώρα να δούμε την τελευταία τηλεοπτική είδηση για σήμερα, διότι έχει να κάνει με την Ζήση Χριστίδου. Τη Ζήση Χριστίδου, που τα τελευταία χρόνια την απολαμβάνουμε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μέγα με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Τελικά όμως και από το πουθενά, εκεί που η Ζήση Χριστίδου δεν το περίμενε, μετά το τέλος της συνεργασίας του Μέγκα με τη Φέη Σκορδά, στα ξαφνικά της έγινε πρόταση η εκπομπή της από Σαββατοκύριακο να πάει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγκα. Είναι μια πρόταση όπου η Ζήση Χριστίδου μπορεί να μην το πολύ ήθελε, γιατί της αρέσει να είναι στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο και το Μέγκα την ήθελε πάρα πολύ, έγιναν κουβέντες, έγιναν συζητήσεις και τελικά βρέθηκε έτσι η κατάλληλη δομή και το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα για να μπορέσει η Ζήση Χριστίδου να μετακομίσει στην καθημερινή ζώνη του Μέγκα. Έτσι λοιπόν το Χαμογέλα και πάλι θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 21 του Σεπτέμβρη στις 10 το πρωί, όχι ανανεωμένο αλλά καθημερινό. Και λέω το όχι ανανεωμένο γιατί η Ζήση Χριστίδου θα παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγκα με την ίδια ακριβώς ομάδα που είχε τα Σαββατοκύριακα. Είναι άλλωστε ένα πρόσωπο που δεν αλλάζει εύκολα την ομάδα της, δένεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι λοιπόν παρέα με τη Ζήση Χριστίδου καθημερινά στο Μέγκα από 21 Σεπτεμβρίου θα βλέπουμε στο πλευρό της φυσικά τον Παύλο τον Σταματόπουλο, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια μαζί της. Θα βλέπουμε επίσης δίπλα της τον Νίκο το Συρίγο, την αγαπημένη παρουσιάστρια την οποία βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τη Βάλια Χάτζη Θεοδόρου, και φυσικά τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στο πλευρό της Χριστίδου στην καθημερινή της πλέον εκπομπή στο πρόγραμμα του Μέγκα, η οποία θα ξεκινάει στις 10 το πρωί. Και φυσικά να πούμε ότι εκεί θα βλέπουμε και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος θα παραμείνει στο Μέγκα, ενώ ήταν να πάει στο Open στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Open που θα έκανε ο Νάσος Γουμενίδης, αλλά τελικά το Μέγκα κατάφερε να κρατήσει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έτσι λοιπόν ο Μικρούτσικος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Μέγκα και θα τον βλέπουμε σε ρόλο σχολιαστή και στο πλευρό της Ζήσης Χριστίδου, όπου έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη βδομάδα ή όχι, αλλά θα τον βλέπουμε και στην νέα πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου, όπου εκεί θα έχει πιο ενεργό ρόλο ο Ανδρέας Μικρούτσικος και φυσικά θα υπάρχει στο πρόγραμμα του Μέγκα σε διάφορες εκπομπές ως σχολιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Το Μέγκα θεώρησε ότι είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν ήθελε να αφήσει τον Μικρούτσικο να αποχωρήσει από το δυναμικό του. Έτσι λοιπόν μίλησαν, συζήτησαν, τα βρήκαν και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανανέωσε με το Μέγκα και παραμένει εκεί. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα μας πάντα έχουμε τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Special τι θες, την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, ή μήπως θες τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με φουλ πατάτες τεκανίτες από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απέχτη είναι. Με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και φυσικά με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου όπως πρέπει. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ στον Star FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
6: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
1: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.

0: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Central και
3: φύγαμε.
4: All day, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Τα γεγονότα,
3: η ενημέρωση,
8: το χιούμορ,
3: η μουσική,
8: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: www.frictoria.com.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM
1: 9.32. Star. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματογόπλου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πλοίο εκενώθηκε. 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παρελήφθησαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην πλάκα στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτηρία καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Σταδίου Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αρδίτου. Μικρότερες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ένα παιδί 14 ετών έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί και 7 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόρφο κτίριο στο κεντρικό Κιέβο. Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Τα γεγονότα,
0: η ενημέρωση,
2: το χιούμορ,
0: η μουσική,
2: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δεν χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας στη συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας στη συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί

Σταματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτιρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Σταδίου Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας μπρος στη Βουλή και στην Αρδιτού. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη Στασί, ένας στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου-Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα, και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαρντ τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί στη διάρκεια συνάντησής του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

0: μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβίας 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89.
2: Επόμενος.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές για

0: για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη. Απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Star FM 933.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρίνο.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
22: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αμνόητος.
23: Ανόητος και που δεν είσαι, για όνομα, λίγο κουτοπώνυρος μπορεί να πει κανείς, και στην τελευταία δημοσκόπηση λίγο πεσμένος, Αλέξη. Και λίγο ανεβασμένος ο Νίκος, το λιοντάρι του σοσιαλισμού. Εντάξει, λίγο, μη φανταστείτε τίποτα φοβερό. Αλλά λίγο, λίγο, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, μπορεί να φτάσει ο Νίκος στο ακόμα και 15%. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, την οποία θα ξεκινήσω δηλώνοντας την ανησυχία μου για τους συντρόφους, για τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, για τους εκπροσώπους του προοδευτικού κόσμου της χώρας, για τα στελέχη των προοδευτικών δημοκρατικών κομμάτων, όπως αυτό αποκαλούνται. Γιατί έχουν περάσει, και το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει αρκετές ώρες από τότε που ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, και ακόμα δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση διαμαρτυρίας εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, εννοείται. Ρε εσείς, πάει μέσα στον ΟΗΕ και την πέφτει στον Ερντογάν. Δεν θα βγείτε να τον υποστηρίξετε. Τι διάολο. Δεν ξέρω, κάπως με προβληματίζουν όλα αυτά. Απ' την άλλη δεν παραγνωρίζω ότι οι σύντροφοι έχουν με τι να πρωτοασχοληθούν. Υπάρχουν και σοβαρότερα ζητήματα.
0: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
2: εγώ,
0: αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
0: πώς
2: θέλω
0: αισθάνονται
2: να πω.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
23: Αυτοί οι άνθρωποι, αν κρίνω από αυτό που βλέπω, αισθάνονται πρισμένοι. Και τους βλέπεις και λες, τι έγινε, χτύπησες, έπεσες πουθενά. Τι, μάλιστα, εντάξει. Και έτσι σιγά σιγά γίνονται όλοι ήδη σαν γέρινες κούκλες. Και βλέπεις καράν κανονικό άνθρωπο και τρομάζεις με ρητίδες και τα λοιπά. Ενώ στην τηλεόραση οι κανονικοί άνθρωποι δεν κάνουν μπότοξ οι περισσότεροι. Αλλά στην τηλεόραση πολιτική και τέτοια βλέπεις κάτι τσιτωμένα που είναι και τρομακτικό. Διότι το πολύ τσίτωμα, όπως θα έχετε παρατηρήσει, οδηγεί στην ομοιότητα. Από ένα σημείο και μετά, από ένα εκατοστό και μετά τραβήγματος, όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι όπως όταν λιώνει το δέρμα, το ίδιο συμβαίνει και όταν τσιτώνει. Όλοι ίδιοι. Τέλος πάντων, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν πραγματικά. Ένας τέτοιος αποφάσισε να γίνει, ή για να το πω πιο στά, εμείς τώρα, εγώ τώρα το κατάλαβα, μπορεί ο άνθρωπος να ξεχώριζε από πάντα. Αλλά εγώ τώρα τον επήρα χαμπάρι και νομίζω μαζί με εμένα και άλλοι, είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Λοιπόν, μικρή εισαγωγή. Έχουμε πει σε πάρα πολλά μαθήματα, έχουμε παραδώσει ότι οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί γενικώς. Υπάρχουν φτωχοί Έλληνες, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που λίγο στριμώχνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι όσο άνετοι θα θέλανε. Αυτό ισχύει για όλους, σχεδόν. Αλλά το βασικό αυτό που κυριαρχεί στην Ελλάδα, ότι είναι μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι κυρίως δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα θέλουν, παρά είναι φτωχοί και έχουν πρόβλημα επιβίωσης, παρά τα όσα λένε οι σύντροφοι του Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αύξηση στην τιμή των καυσίμων δεν μας επηρεάζει. Δεν σημαίνει ότι την έχουμε γραμμένη. Δεν σημαίνει ότι πάμε στο πρατήριο και λέμε «γέμισε και τον από πίσω από μένα κερασμένα». Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το να μην είσαι φτωχός και διαφορετικό το να είσαι εντελώς άνετος και χαλαρός. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο ακραίες απόψεις. Τη μία ακραία άποψη την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τους συντρόφους, με τα λεφτά που τελειώνουν από τις 20, 15, 10 του μηνός, ανάλογα πως πάει το Πασόκ, πέφτει και η ημερομηνία πάει πιο πίσω. Και άλλο, αυτό το ένα άκρο το έχουμε υποστεί πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς επιτέλους εμφανίστηκε και το άλλο άκρο μέσω του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνα, ο οποίος δεν διαπιστώνει κανένα θέμα.
11: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
23: Αυτό δεν είναι δείκτης. Αυτό είναι τι βλέπεις εσύ την ώρα που κατεβαίνεις. Με μια κατήργησε όλες τις μετρήσεις και τις επιστήμες, λέει, τι, αυτό που βλέπω εγώ εκείνη την ώρα που κατεβαίνω. Το οποίο καλά να το πω εγώ, αλλά αυτός είναι βουλευτής και δεν είδα και τι δουλειά κάνει. Μισό λεπτό, παιδιά, να δω, θα είναι και κανένας επιστήμονας αυτός. Και λέει, αυτό που είδα, για να δούμε, είναι πολιτικός και φαρμακοποιός κιόλας. Επιστήμονας. Και εγώ που βλέπω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό εδώ. Κίνηση.
11: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
23: Υπάρχει δείκτης που δίνει το αντίθετο? Υπάρχει δείκτης, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι πάρα πολύ, αλλά έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Και έχει μειωθεί όχι πάρα πολύ, όχι επειδή για όλους η αύξηση των καυσίμων, γιατί είναι γερή αύξηση, δεν είναι ένα, σου έρχεται κάνα κατοστάρικο η μπενζίνα κάθε μήνα, ένα κατοστάρικο το μήνα, για πολλούς δεν είναι φοβερό έξοδο. Για πάρα πολλούς είναι ένα έξοδο. Δεν λέμε ότι τους καταδικάζει σε ασιτία, αλλά ζορίζει. Είναι ένα 1200 το χρόνο. Είναι κάτι θέλω να πω. Και τώρα εμφανίζεται κάποιος από την κυβέρνηση, λέει, αλλά ρε, είναι τίποτα, αφού του κουνιούνται. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή το ότι χρησιμοποιείς κάτι που ακριβένει δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά. Δηλαδή και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πούμε, είναι πρώτη ανάγκη μετακίνηση. Δεν είναι, α, τους βλέπω που πάνε στα εστιατόρια. Είναι, μετακινούνται, πάνε στη δουλειά τους. Θέλουν να μην αργήσουν. Γι' αυτό παίρνουν τα μάξι. Θέλουν να είναι πιο άνετα. Αλλά τους ζορίζει λίγο. Όχι όλους, ξαναλέω, αλλά κάποιοι θα ζορίζονται. Και δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
23: Αν δεν το αντέχει καθόλου, αν είναι στη φάση την οποία περιγράφουν οι σύντροφοι του μισθού που τελειώνει στις 10-15 του μηνός, όντως θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά μπορεί, ξαναλέω, κάποιος να το αντέχει, και προφανώς το αντέχει αφού το κάνει, αλλά να ζορίζεται κιόλας. Πού να το καταλάβει ο κουλκουρίνας αυτός? Σου λέει, αφού το αντέχουν, είναι αυτό που λέμε, αφού δεν πεθαίνεις από την αρρώστια, τότε είσαι απολύτως υγιής. Φαρμακοποιός. Τι είναι αυτό, είναι κάποιος διαγωνισμός? Λένε τις μπούρδες τους της αντιπολίτευσης, ο τελειώνει ο μισθός από τις 10 του μηνός και λέει και η κυβέρνηση, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές, μισό λεπτό έχουμε και εμείς να πούμε. Δηλαδή έλεος. Πάση περιπτώσει, τώρα ξεστράτησα από τα πραγματικά προβλήματα.
0: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
3: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
0: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια?
23: Ο Γιωβάνι Μπουκάκιος, γατάκι πιλωρέες στη Γαλλία, η κατανάλωση καυσίμου έπεσε εντυπωσιακά με την αύξηση τιμών. Εδώ βρίζουμε και φουλάρουμε ρεζερβουάρ και μετά τις 5 του μήνα τρώμε από τα σκουπίδια. Κάτι δεν μου κουμπώνει, δεν σου κουμπώνει, γιατί είναι δύο άκρα αυτά που περιγράφεις. Αυτό που συμβαίνει, το έχουμε πει 150.000 φορές, δεν χρειαζόταν να το πούμε, γιατί το βλέπετε κι εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή, δεν είστε βλαμμένοι άνθρωποι, παρατηρείτε γύρω σας τι γίνεται. Δεν είμαστε φτωχοί, οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί, δεν τρώνε από τα σκουπίδια, δεν τους τελειώνει ο μισθός στις 10, δεν τους τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός και από τις 10 μέχρι τις 30 πεθαίνουν, μπαίνουν σε κάποια νάρκη και ξαναξυπνούν την πρώτη του επόμενου μήνα. Δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε μια χώρα της Δύσης, είμαστε μέσα στις 50 πλουσιότερες χώρες, είμαστε πολύ καλύτερα από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Δεν είμαστε μπρούκλιδες, δεν είμαστε εκατομμυριούχοι, δεν είμαστε. Συνεπώς σημαίνει, έχουμε την άνεση να φουλάρουμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να φουλάρουμε, αλλά πολλοί ζορίζονται προκειμένου να φουλάρουν. Δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, Τζιοβάνι Μπουκάκη. Αυτό, δεν είμαστε όμως και πλούσιοι. Δηλαδή, όσο χαζομάρα είναι να πει κάποιος οι Έλληνες είναι όλοι φτωχοί και πεθαίνουν από την πείνα, άλλο τόσο χαζομάρα είναι να πει είναι τόσο πλούσιοι που δεν τους νοιάζουν οι τιμές των καυσίμων, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν, το μία ή άλλη τους έρχεται. Το ίδιο τους είναι. Ίσως βέβαια και στη Γαλλία να έχουν και λίγο καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν αποκλείεται αυτό. Σίγουρα με περισσότερες μυρωδιές. Μοιράζει τσίσα το μετρό τους εκεί. Μοιράζει τσίσα, τσίσα, όχι αστεία. Λογικό είναι, και έτσι οι άνθρωποι αναγκαστήκαν να φτιάχνουν αρώματα. Γιατί βρωμάει τσισίλα η πόλη, οπότε σου λέει να κάνουμε κανένα αρώμα.

0: Ο Αντώνης λέει για να αυξηθεί 100 ευρώ το μήνα το έξοδο της βενζίνης σημαίνει ότι καταναλώνεις 500 λίτρα. Μήπως είναι, δεν ξέρω Αντώνη μου αν είπα ένα νούμερο, το είπα έτσι, αλλά νομίζω ότι κάτι δεν έχεις, δεν έχω κάνει τις πράξεις, αλλά μου φαίνεται 500 λίτρα Αντώνη είναι κανένα 1200 το μήνα. Εκατό ευρώ το μήνα είναι πόσο, είναι καμιά πεντάρα λίτρα παραπάνω. Πώς προκύπτουν τα πεντάρα, μπορεί εγώ να έχω κάνει λάθος Αντώνη, δεν έχει σημασία. Και δεν έχει σημασία γιατί σημασία τι έχει εάν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης έναν δημοσιογράφο και τα και χαριεντισμοί του Φαραντούρη και τους Δούκ. Γι' αυτά τσακώνονται. Άμα τους δείτε από όλα τα θέματα, αυτά που τους πορώνουν πιο πολύ τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που ρωτούν συνέχεια είναι αυτά. Τι του είπε, τι μου είπε, τι σου είπε, όσα λες τέτοια θες και σε ποιον τα λες αυτά στο γερο δάσκαλό σου. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως επειδή δεν συμβαίνουν σημαντικά θέματα, πάμε εμείς, δεν έχουν να συζητήσουν σημαντικά θέματα στα δημοσιογραφικά πάνελ. Πάμε σε ένα μη σημαντικό θέμα από το Δελτίο Ειδήσεων, το προχθεσινό, δεν πρόλαβα χτες, προλαβαίνω σήμερα. Είναι η Μύκονος, η πολεοδομία της Μυκόνου, στην οποία συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ξαφνικά τα καταλάβαμε, καλοκαίρι του 2026, φθινόπωρο, ούτε καν καλοκαίρι, δεν έχει σημασία. Έστελνε ο δήμαρχος της Μυκόνου εντωμεταξύ επιστολές από το 24 στο Λιβάνιο. Α, εντάξει τώρα. Λοιπόν, Μύκονος, πολεοδομία Μυκόνου, ελληνικό κράτος.
1: Πριν από τις εσωτερικές υποθέσεις έρευνα στην πολεοδομία της Μυκόνου είχε πραγματοποιήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι άκρως αποκαλυπτικά και ξεχωρίσαμε τα σημαντικότερα από αυτά. Πάμε να τα δούμε. Όπως φέρει πίνω ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται, μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
0: Ναι, αλλά το 10%, γιατί βλέπουμε το ποτήρι εντελώς άδειο, ενώ έχει ένα δαχτυλάκι μέσα. Και συμβαίνουν και άλλα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ άτυχη στην πολεοδομία της Μυκόνου. Γενικά στο ελληνικό κράτος υπάρχει πολύ ατυχία. Στην πολεοδομία της Μυκόνου ίσως να είναι λίγο πιο άτυχη από το μέσο όρο.
1: Στην πλατφόρμα e-πολεοδομία που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και για λόγους διαφάνειας δεν βρέθηκαν καταχωρισμένες οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα ελέγχων για τις πολεοδομικές παραβάσεις. Συγγνώμη.
0: Ήδη με τα δύο πρώτα που έχουμε ακούσει είναι να πεις παιδιά όλοι μέσα. Όλοι μέσα, μαμαμούνια, όλοι μέσα. Όλοι μέσα και σιγά σιγά θα δούμε τι ποινή θα φάει ο καθένας. Δεν έχουμε αμφιβολία για την ενοχή, αλλά θα δούμε μετά. Κάποιος μπορεί να φταίει πιο λίγο, κάποιος πιο πολύ, κάποιος να είναι ο εγκέφαλος, κάποιος απλώς να ήξερε και να μην μίλαγε. Αλλά ξεκινάμε με το όλοι μέσα. Όπως είστε, έτσι, όλοι μέσα. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, γιατί είναι όλοι εδώ οι μέχρι αποδείξεις. Ποια είναι αποδείξεις, ό,τι τι. Είναι και το 10% που ελέγχθηκε βέβαια, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα για την πολεοδομία της Μυκόνου. Ένα ασήμαντο θέμα, όχι τόσο σημαντικό, με το αν είπε ο Άδωνης, αν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης σε ένα δημοσιογράφο. Δεν είναι τόσο σημαντικό προφανώς, γι' αυτό δεν πολύ συζητιέται. Ευτυχώς υπάρχει και το δελτίο ειδήσεων του Sky και μαθαίνουμε και κανένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, αλλά θα συνεχίσουμε με αυτό μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις τις οποίες ξεκινώ εγώ λέγοντάς σας ότι τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή.
2: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ, ζήσε ελίτ στρώμ.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi Play και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού και της πυροσβεστικής οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εμπλό. Τα 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Λόγω της έκρηξης παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σαμαλία, στη Βασιλή Σοφία προ τη Βουλή, Σταδίου και στην Αρδίτου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πυλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόροφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα 14χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του και 7 ακόμη άτομα να τραυματιστούν. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία. Άνοιχτη μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει η πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
11: Εμείς έχουμε όραμα.
12: Όπα!
13: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
14: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτό τον πλούτο στα 200 δις.
15: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
17: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
18: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σιωπή από τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, ακόμα και τώρα που μιλάμε για τις προσβολές του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εναντίον του Τούρκου Πρωθυπουργού και της φίλης και γείτονος Τουρκίας. Πώς το επιτρέπει αυτό η αριστερά? Άκουλε, είπε τύρανο τον Ερντογάν και κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας και τα αφήνουν αναπάντητα αυτά τα πράγματα. Πού είναι η αριστερά που αγαπήσαμε? Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με τη Μύκονο. Έχουμε ακούσει ότι ήδη το 90% των καταγγελιών στην πολεοδεύτερη του της Μυκόνου δεν ελέγχεται, ότι χάνονται διάφορα πορίσματα που ελέγχουν. Χάνονται, ρε παιδί μου, πορίσματα πέφτουν από κάτω. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε χάσει ποτέ τίποτα? Εγώ τις προάλλες έχασα τα ακουστικά μου. Βρέθηκα να τα κάνω από τον καναπέ. Αλλά για μια-δύο μέρες δεν ήξερα, νόμιζα ότι τα είχα χάσει. Γίνεται. Και δεν θα κοτζάμε ακουστικά μεγάλα από αυτά που παίρνουν πάνω τα αυτιά. Και δεν θα είχα να, δεν μπορώ να χάσει ένα πόρισμα που είναι μερικές σελίδες. Για όνομα του Θεού, πώς κάνετε έτσι να πούμε?
1: Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ακόμα εκθέσεις αυτοψίας που είχαν πάνω τους σημειωμένες ημερομηνίες, μεταγενέστερες όμως από την πραγματική ημερομηνία του ελέγχου, πρακτική που εξασφάλιζε στους παρανομούντες περισσότερο χρόνο για να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους.
0: Τι είναι ο χρόνος, παιδιά? Τίποτα. Μπορεί επίσης, άνθρωποι, να είναι κβαντική πολεοδομία. Δεν έχει ο χρόνος, είναι άλλο πράγμα για αυτούς, άλλο πράγμα για μας. Αμέσως να υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι το επιλείψιμο από πίσω, κάτι το περίεργο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
1: Διαπιστώθηκε ακόμα ότι επιβάλλονταν πρόστιμα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται, ενώ οι αποφάσεις για την μείωσή τους, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, λαμβάνονταν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.
0: Λες και χρειάζεται άλλη τεκμηρίωση από την καλοσύνη, παιδιά. Να τους κατηγορήσουμε για την καλοσύνη τους, λοιπόν. Να χάσουμε κάθε ανθρωπιά. Πήγαναν οι άνθρωποι στην πολεοδομία της Μυκόνου και τον βλέπαν. Ο Φουκαράς σου λέει: «Δεά του βατού, μικρίνω το πρόστιμο». Την καλή του την καρδιά. Ο άλλος πήγαινε. Και εμείς θα τον κατηγορήσουμε επειδή είχε καλή καρδιά και επειδή ήταν άνθρωπος. Αυτοί έχουμε γίνει. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Λοιπόν, και συνεχίσουμε.
1: Πληροφορίες του Sky αναφέρουν ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων ρώτησε εγγράφως την περασμένη εβδομάδα τον προϊστάμενο της πολεοδομίας για την πορεία ελέγχου συγκεκριμένων καταγγελιών, συγκεκριμένων δηλαδή φακέλων.
2: Και έχουμε απάντηση.
1: Εκείνος λοιπόν φέρεται να δήλωσε αδυναμία να απαντήσει, επικαλούμενος μεταξύ άλλων ότι η πλατφόρμα ή πολεοδομία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και πως θα μπορούσε να παράσχει τις διευκρινήσεις μετά την αποκατάσταση λειτουργίας.
2: Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα.
1: Αυτή πάντως δεν είναι μόνο τεχνικό. Αυτή πάντως σίγουρα φέρεται να ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με την Εισαγγελία Κυκλάδων να διατάσει έρευνα, την οποία ανέθεσε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
0: Αυτό την εισαγγελία, τι, από όλα τα άλλα που ακούσαμε, αυτό δεν το ανέχτηκε. Είπα, καλά, εντάξει, τα πρόστιμα να είναι λιγότερα, να χάνονται φάκελοι, να εντάξει, ναι, άνθρωποι είμαστε. Αλλά να μην χαλάνε ένα μηχανήμα, τώρα θα δείτε. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό θέμα. Είναι κωμικό γιατί είναι ελληνικό, αλλά είναι και στα αλήθεια σημαντικό. Πόσο συζητιέται στα πάνελ? Καθόλου. Καθόλου δεν υπάρχει και χώρος. Γιατί άμα είναι να συζητήσεις 5 λεπτά για το αν ο Άδωνης έκανε καλά που είπε αν πίνει μπάφο και τον ηρωνεύτηκε το δημοσιογράφο, και άλλα 5 λεπτά για τα χαριεντίσματα της Δούκου και του Φαραντούρη, δεν σου μένει και χρόνος. Θα μου πω, έχει πιο σημαντικά ζητήματα. Μετά να συζητήσεις για το αν είναι μια μονάδα πάνω και μια μονάδα κάτω και την Κοστολό, δεν προκάνει ο κόσμος. Μιλάμε για μέρες που γίνεται χαμός, συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ, ο κόσμος αλλάζει, γίνονται δύο πόλεμοι και κάθονται διάφοροι γραφικοί και συζητούν για τις ειρωνίες του Άδωνη και για τα χαριεντίσματα του Φαραντούρη. Δηλαδή, καλά κάνουν, εγώ τι θα παίζω δηλαδή, άμα σοβαρευτούν αυτοί πρέπει να αλλάξω και εγώ δουλειά, οπότε, αλλά το λέω. Γιατί, λοιπόν, ο Τωρακούν το Ολύμπου πολύ σωστά λέει: «Μια υπηρεσία έχουμε στην Ελλάδα που στα αλήθεια εξυπηρετεί τους πολίτες, την πολεοδομία Μυκόνου, και βαλθήκατε να την κλείσετε». Κοίτα, αν κρίνω με αυτά που βλέπω γενικώς όπου πάω, δεν πρέπει να είναι η μόνη πολεοδομία που εξυπηρετεί τους πολίτες.

Ο Ευαγγέλιος, επειδή τώρα άρχισα να ακούω, το έχει στείλει 12,5 το μήνυμα. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στη βαριά τιμωρία που επέβαλαν στο μαθητή που βίαζε κατ' εξακολούθηση τη μαθήτρια στο Αγρίνιο. Του άλλαξαν σχολείο. Δεν ξέρω καν την υπόθεση, δεν έχω ακούσει τίποτα. Αλλά εσείς να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Εντάξει, να συγχωρούμε. Παιδί είναι. Τα άλλα που υποφέρουν εξαιτίας του δεν είναι παιδιά, είναι άλλα, είναι πέτρες.

0: Baby Killers 3 κιλά 1 ευρώ, αναζητώντας το βιογραφικό της Botox, της Μαριζέτας εννοεί, της Αντωνοπούλου, του πρώην Πασόκα, τώρα αυτό, ένα Πασόκ με την ευρύτερη έννοια του όρου, διαπίστωσα σοκαρισμένος ότι έχουμε βγάλει το ίδιο σχολείο, το οποίο έχει αναδείξει και Τζανακόπουλο και Αντώναρο. Ποιο σχολείο είναι αυτό? Ένα από τα δύο πρέπει να είναι, αλλά ποιο από τα δύο? Μιλάμε για φυτώριο. Όχι, τώρα είναι, δεν μπορεί να είναι από τα δύο, γιατί αν έχει αναδείξει μόνο αυτούς, γιατί τα δύο έχουν αναδείξει πολλούς το καθένα. Τέλος πάντων, μην πάμε τώρα, πάμε Χρυσοχοίδη, μια και μιλήσαμε για την ανθρωπιά, παιδιά. Για την ανθρωπιά, γιατί χάνεται η ανθρωπιά, χάνεται. Ορίστε, πάνε να την ξεριζώσουν από την πολεοδομία της Μυκόνου, πάνε να την ξεριζώσουν από παντού. Από παντού. Τώρα ακούσουμε τον άνθρωπο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και χειροκροτούν και οι δημοσιογράφοι από δίπλα, επέρεται για την ταχύτητα με την οποία έδρασαν η αστυνομία και στην υπόθεση του θανάτου του Μπαζονάκη.
1: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα, οι αρχές διερεύνησης και εξιχνίας εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ, πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή.

0: Δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που σε μια περίπτωση ενός πανδιάσιμου, ο οποίος πέθανε μέρα μεσημέρι σε ένα ιατρείο και φώναξαν και περιπολίου, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει κρυφό, κατάλαβε ότι φταίει το ιατρείο στο οποίο πέθανε. Πού, που, τι εξυγνίας είναι αυτή η Παναγία μου. Δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που έκανε στοιχειωδώς καλά τη δουλειά της. Και βγαίνει και το, σε κάθε του εμφάνιση το λέει και από πριν λέει δημοσιογράφοι του λένε «Ε αυτό δεν του λέει κάποιος, καλά αυτό θα έλειπε, να μην εξιχνίαζε και αυτό». Δηλαδή εντάξει. Κουνάνε το κεφάλι και δημοσιογράφοι, μπράβο. Ίσως γιατί φοβούνται τη σκληρότητά του παιδιά. Φοβούνται, είναι σκληρός ο κύριος Μιχάλης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και έχει μήνυμα εναντίον των χρυσαυγητών. Πολλοί δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Υπάρχουν νόμοι και κανόνες και αλίμονο αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι χρυσαυγήτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια, μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου. Και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουν να ξανακάνουν.
0: Πιπέρι θα τους βάλω στο στόμα. Πιπέρι. Μην τολμήσουν, γιατί ξέρει το ελληνικό κράτος δεν είναι. Τους συλλαμβάνει τους χρυσαυγήτες και μετά θα βγαίνει ο Φρέντιο Μπελέρης να λέει «Α, βρε, ο καημένος ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που εξέτησε όλη του την ποινή». Τους συλλάβει ο Χρυσοκοίδης να διαφημίζει ο Μπελέρης. Όλα σε έναν οικοκυρεμένα που λένε. Τους φυλακίσει, να τους βάλει στη φυλακή, να παίρνουν τηλέφωνα άνετα τη φυλακή, να το κάνουν αρχηγείο τους. Να βγαίνουν τις άδειές τους, να παίρνουν τηλέφωνα, να κάνουν εκπομπές από το τηλέφωνο της φυλακής, κανονικά. Γραφείο, όχι αστεία. Και με αυτή την αφορμή της εκπομπής που έκανε ο Κασιδιάρης από το τηλέφωνο των φυλακών με όλη του την άνεση, ετέθη το θέμα των φυλακών ασφαλείας. Που έχουμε κάποιους που τις λένε φυλακές ασφαλείας, δεν είναι. Αλλά να μην έχουμε κι εμείς κάτι που να γλέφει φυλακές ασφαλείας απ' έξω. Τι είμαστε εμείς, το πηγάδι κατουρίζαμε.
1: Κοιτάξτε, φυλακές υψίστης ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
2: Μάλιστα.
1: Σε όλη του τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
2: Βγάλετε την πινακίδα τότε.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Πώς να τα κάνετε. Γιατί ναι, άμα είναι κάποιος πολύ επικίνδυνος, δολοφόνος και ας μην προαυλίζεται. Τι να κάνουμε. Αν θέλει να προαυλίζεται, εάν θέλει, αυτό ισχύει για όλους παιδιά. Όποιος θέλει την ελευθερία του να μην σκοτώνει. Είναι πολύ απλό, δεν είναι φοβερά δύσκολο. Μη σηκώσει όπλο να πυροβολήσει κάποιον στο κεφάλι. Ή οπουδήποτε σε άλλο ζώο. Μην το κάνεις, ρε παιδάκι μου. Λέω τώρα, λέω κάτι. Άπαξ και το κάνεις, ας μην είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα η ψυχολογική του κατάσταση και το αν θα αισθάνεται καλά ή όχι. Λέω τώρα, εγώ μια ιδέα δίνω, δεν είναι τέτοιο. Χτίζονται και φυλακές έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γιατί είναι οι πολλοί που είναι πολλοί, έχουν πολλή ανθρωπιά στην κυβέρνηση, αλλά από 10.000 οι κρατούμενοι έχουν γίνει 14.000 στις ίδιες φυλακές.
1: Αυξήθηκαν οι έννοικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας και δεν μπορούμε, οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς οι πολίτες, δεν λοιπόν, χτίζετε φυλακές.
1: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές, αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5 συν τον ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως.
0: Χτίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε 5 φυλακές. Μπράβο! Γιατί και εγώ έλεγα, αλλά όχι, μπράβο! Άμα χτίζονται οι φυλακές.
1: Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
0: Ωραία. Α, δεν χτίζονται. Τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες. Οπότε έχουμε καμία 10, 15, 20 χρόνια μπροστά μας. Προσφυγές, διαγωνισμοί, φωτογραφικοί και γιατί έδωσες αυτόν και όχι σε μένα. Πάρε μια προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εντάξει, και δεν ξέρω αν εδώ σηκώνει και απευθείας ανάθεση όμως με τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Γιατί εκεί σήκωσε την απευθείας την αναθεσούλα του. Σου λέει, α, δεν προλάβαμε, α, τα έχουμε κάνει τσαλάτα. Θέλεις να πάρεις το έργο εσύ να τελειώνουμε. Δεν ξέρω στις φυλακές, αλλά και εκεί μπορεί, το κατεπήγον μπορεί να υπάρχει και για τις φυλακές. Εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ λέει, εμείς δεν είμαστε, είμαστε ανθρώπινοι και τέτοια. Και περιγράφει μια κατάσταση που είναι φρικαλέα και η οποία συμβαίνει τώρα. Γιατί αν για 10.000, εκεί που ήταν 10.000 και έχουν μπει 14, η κατάσταση είναι αποπνικτική. Είναι, μπορεί να προτιμούν τις φυλακές υψηλής ασφαλείας και να μην προαυλίζονται από τον άνω ένας πάνω στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Συνεχίζονται τα προβλήματα μάλλον στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα πιο συγκεκριμένα, λόγω της κατάρρευσης που είχαμε στη Λυσικράτους. Και έτσι, όσοι ανεβαίνετε τη σταδίου, να ξέρετε, θα βρείτε κίνηση και ακόμα μεγαλύτερη κίνηση στη Φιλελλήνων και τη Βασιλής της Αμαλίας μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Λυσικράτους. Πού είναι η Λυσικράτους? Είναι ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Αλλά και η Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή έχει κίνηση και η Βασιλής της Σοφίας προς την Βουλή και η κάθοδος κυρίως Αρδιτού και Καλλιρόης. Αν αφήσουμε το κέντρο όμως της Αθήνας, είναι καλή εικόνα. Λίγη κίνηση έχουμε στην λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Αθηνών προς την Κόρινθο, δηλαδή, λόγω ενός τροχαίου συμβάντος. Και λίγη, πολύ, πολύ λίγη κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης.
0: Διαφημίσεις.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς. Ωραία. Κανείς.

0: Δεν έχουμε πολλή ώρα για το τέλος της εκπομπής. Κράτησα κάτι που ξέρω ότι θα αφήσει μια πικρή γεύση. Ξέρω ότι θα στενοχωρήσει, θα προβληματίσει όμως ταυτόχρονα, και γι' αυτό είναι που θέλω να τα ακούσουμε στο τέλος. Διότι και παρά το ωραίο σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης, χάρη στο οποίο κυκλοφορεί χρήμα, άνθρωποι βρήκαν δουλειά για να κάνουν το σποτ, εδώ στα κανάλια παίρνουμε λεφτά για να το προβάλλουμε, διαφημίζεται ο Υπουργός. Εντάξει, μετανάστευση δεν αλλάζει τίποτα στη λαθρομετανάστευση, αλλά δεν έχει σημασία, κυκλοφορεί χρήμα. Και αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Παρά λοιπόν αυτό, έχουμε το άλλο πρόβλημα που απειλεί, δεν ασχολείται κανείς, και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάπως το έχει μειώσει, αλλά δεν το έχει κάπως φέρει σε έναν έλεγχο. Αλλά όχι, παιδιά. Δεν, το brain drain συνεχίζεται. Και πολύ φοβάμαι ότι θα κορυφωθεί μετά τις εκλογές. Γιατί μετά τις εκλογές, και έτσι η Καριστιανού δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή, να χωθεί έτσι και αυτή μέσα στη Βουλή, στις Βουλής τα έδρανα, τότε...
1: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Όχι. Μη μας το κάνεις αυτό. Μείνε. Σκέψου τα κβάντα. Βε καλώς, τον άκουσες ότι θα φύγει η Καριστιανού και ήρθες ανησυχώντας μετά τις εκλογές θα φύγει, δεν φεύγει τώρα.
2: Μετά,
0: μετά μην ανησυχείς, ήρθε ο Τζούνος, μπήκε μέσα, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε.
2: Δεν μας ακούει, λέω, τι να βρω αυτά που
0: μέσα. Δεν έγινε, τίποτα, μετά τις εκλογές θα φύγει.
2: Πού θα πας, αύριο.
0: Πού να πάω.
2: Στο Άκα.
0: Τι να κάνω. Έχει μπάλα.
2: Συναυλία.
0: Όχι, δεν θα πάω.
2: Δεν θα πάω.
0: Δεν θα πάω.
2: Ναι, γιατί έχουμε θέμα. Αν θα βρέχει, δεν θα βρέχει.
0: Α, ναι.
2: 95.000 κόσμο. Παραπάνω.
0: 95.000 κόσμο μπορούν να φωνάζουν, μαζί και στη βροχή. Όπως φώναζαν στη συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στο στάδιο. Ξέρεις, που επίσης έβρεχε. Όχι, είχα πάει σοβαρά. Ήμουνα 14, είχα πάει χαβαλέ με το σχολείο. Με συμμαθητές είχα πάει, περάσαμε τέλεια.
2: Και κι άλλο γεγονός το Σαββατοκύριακο που δεν πρέπει να βρέξει.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Εκεί γιατί να μην βρέξει, τι μας νοιάζει εμάς το φεστιβάλ της ΚΝΕ? Δεν είμαστε του προχωρημένου θέα.
2: Το οργανώνουν οι άνθρωποι.
0: Τι είναι, σταλινικό φεστιβάλ? 59ο σταλινικό φεστιβάλ. Ζήτω τα γκούλαγκ. Ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα?
3: Δηλαδή εσύ τώρα τι θες, να βρέχει ή να μην βρέχει, αποφάσισε.
0: Εμένα δεν με να μην βρέχει, άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν.
3: Του ανθρώπου να πάνε όπου
0: θέλουν. Άμα δεν ο άλλο είναι σταλινικό, θέλει να γιορτάσει τα γκούλα και τι εκτελέσει, θα του πω εγώ να μην το κάνει. Έλα Παναγία μου. Και θέλει να παλέψει για την ανατροπή του πολιτεύματο, θα του πω όχι. Έλα Παναγία μου. Άκου λέει. Λοιπόν, και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσεί. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση, αύριο το Σάββατο 2 ώρες, τελειώνεις 2 ώρες, τι διάολο. Και μετά Δευτέρα. Γεια σας.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Πολιτική.
4: Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς, ωραία, ή κανείς.
6: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day, all night.
10: Central και
14: φύγαμε.
15: All day, all night.
13: All night.
10: Central στη Γαλατινή.

0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM.
3: Η ώρα είναι 1.

0: 98,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιμπούλη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν αγνοούμενου στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτιρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Φιλελλήνων, στη Βασιλής Σοφίας Προσβουλή και Σταδίου. Απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού και της πυροσβεστικής οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Τα 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του στο πλοίο και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ανακοίνωσή της, η Αττικά Φέρεις αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:57 το πρωί, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαίνοντων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος θαραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπό το προγραμματισμένο δρομολόγιο του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαίνοντων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος θαραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.

0: στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μέτρο, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη Στασί, ένας στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου-Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπινγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα και το Ιράν, να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανοιχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αραχτσί, στη διάρκεια συνάντησής τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν.

0: στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε, ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Στικ.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας έχει 25, είναι Σεπτέμβριο, Σωτήριο Νέτος 2026. Γιορτάζουν οι Εφροσίνες σήμερα.
1: Εφροσίνη.
0: Φρόσο. Έχεις καμία Φρόσο?
1: Φρόσο όχι.
2: Φρόσο δεν έχεις?
1: Ξέρω μία, αλλά.
2: Εφροσίνη.
0: Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Φρόσο.
0: Ναι. Και οι Φρέγες και τα λοιπά.
1: Φρέγες.
0: Φρέγια. Είναι υποκοριστικό.
1: Είναι είναι
0: και Εύη.
2: Και Εύη από το Εφροσίνη, Εύη.
0: Ναι.
2: Δύσκολο.
1: Πολλά ξέρεις.
0: Λένε την πεθερά μου, Φρόσο. Φροσύνη δηλαδή, Φρέγια τη φωνάζουμε. Και είναι και το δεύτερο όνομα της γυναίκας.
1: Είσαι καλά με την πεθερά σου?
0: Ναι, ναι, πολύ. Έχεις επιλογή με την πεθερά.
2: Είσαι καλά.
0: Με την πεθερά δεν έχεις επιλογή.
2: Λέει χρόνια πολλά κάθε μια ώρα παίρνει. 8-9, χρόνια πολλά.
0: Πασερή, καταλάβεις.
2: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας, κύριε Γιώργο μας. Στη διεύθυνση της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 210-48-00-170-174. Απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, ό,τι θέλετε. 698-123-1003 είναι το νούμερο για το Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι εσείς επιθυμείτε και ό,τι συναντάτε εκεί έξω.
0: Λοιπόν, με αφορμή το πρωτοσέλιδο...
1: Δεν έπαθε κανένας τίποτα αυτό που έσκασε στην πλάκα, γλιτώσαν οι άνθρωποι όλοι.
0: Είναι δύο τραυματισμένοι, αλλά δεν είναι...
1: Τρελό τελείως. Γκάζι προφανώς.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι δίπλα στο περιβόλι του ουρανού, το διπλανό κτίριο, ναι.
2: Στον πάνω όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο κάτω όροφος χρησιμοποιούνταν για ενοικίαση, για Airbnb. Και έγινε μία έκρηξη γκαζιού, η οποία δεν, το κτίριο πάει για όλη και κατάρρευση. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
1: Παλιό,
2: αλλά και τα παλιό κτίριο. Και τα διπλανά κτίρια έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημίες. Και όσο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, έπεφταν και κομμάτια και τμήματα από, από αυτήν την κρίση.
1: Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια, μικρό παιδί, είχα πάει σε ένα. Πως το λένε, ένα διαμέρισμα που είχε σκάσει ο θερμοσύφωνας.
0: Α, ήταν γνωστό τότε, σκάγανε.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει στο διαμέρισμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
2: Είχαν
1: πέσει τύχη. Όλα ήταν άνω κάτω.
0: Δημοσιεύθηκε το άρθρο.
1: Φαντάζομαι, ναι. Δεν δημοσιεύτηκε. Κολοσσία είδης, δεν είναι.
0: Το πρώτο σου ρεπορτάζ.
1: Είχε όμως μια φωτογραφία που ήταν όλα άνω κάτω. Σαν να μπήκαν 100 άνθρωποι και να ψάχναν όλα.
0: Και έγινε χαμός.
1: Ναι, μόνο από την έκρηξη του θερμοσύφωνα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα. Υπάρχει ένας φίλος μας εδώ τώρα που λέει, ο GBU57, λέει: καλησπέρα, παιδιά. Λέει: σήμερα Παρασκευή θέλουμε χαρούμενες ειδήσεις. Μη μας αυτό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Θερμοσύφωνα.
2: Ναι. Χαρούμενες δεν άρχισαν.
0: Αυτό ξεκινήσαμε. Λοιπόν, η επόμενη ευχαριστήριση το παίρνω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, της Οικονομικής Καθημερινής, η οποία λέει ότι είναι σε υψηλό 19 ετών το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο. Και ρώτησα το αγαπημένο μας ChatGPT,
2: ναι,
0: πόσο είναι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Το χρέος.
1: Πόσα, τρεις.
0: Ναι, είναι η τελευταία επικαιροποίηση, είναι από το Treasury, το US Treasury, είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Σας ακούω, πείτε ένα νούμερο.
1: 23.
0: Γιάννης.
2: 16.
0: 16-3. Γιώργης. 17-3. Γιάννηρη, θες να συμμετάσχεις? Δεν θες, βαριέσαι.
2: Ξέρει γι' αυτό.
1: 30. Πόσο είναι?
0: 40,1.
2: Έλα.
1: 43.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ένας Αμερικανός έτσι πάστορ της οικονομίας και τα λοιπά έλεγε ότι 43 εκατομμύρια χρέος είναι πολλά και μάλλον κάτι πρέπει να κάνουμε.
2: Τα 43, πολλά τα είδε.
1: Εξακολουθούμε όλοι να είμαστε προσκολλισμένοι στο δολάριο. Ό,τι θέλει κάνει. Το οποίο το τυπώνει και μόνος του.
2: Ναι, κόβει χρήμα που λέμε.
0: Και με τη φάτσα του.
1: Με τη φάτσα του.
2: Βέβαια.
1: Και με τη φάτσα του τώρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα από αυτά τα...
2: τα νομίσματα, τα μονοδόλαρα.
0: Τύπο σε μονοδόλαρα.
2: Τα μονοδόλαρα.
0: Ναι.
2: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ. Τα οποία θα πάρουν αξία αργότερα.
0: Έχουν πάρει ήδη. Τι αργότερα.
2: Ναι.
0: Επί 3, επί 4.
1: Μα τώρα έκανε αυτό το ballroom. Έκανε αυτό το αίθουσα χορού δίπλα στο Λευκό Οίκο. Θα είναι ο Λευκός Οίκος τόσο και το ballroom θα είναι τόσο τεράστιο.
0: Ναι, και θα έχει εκδηλώσει, δεν έκανε και με MMA και τα λοιπά. Τέλος πάντων, διαβάστε σήμερα, Νίκο Φιλιππίδη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γράφει ο Φιλιππίδης, ο τίτλος είναι «Οικονομικές προβλέψεις πολιτικών».
2: Ναι.
0: Που αναφέρεται και στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα. Και αναφέρεται στα καύσιμα.
2: Μάλιστα, με αφορμή τα καύσιμα λοιπόν.
0: Όπου λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα φαινόντουσαν καλά όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Και πιθανότητα και αρκετά. Και το Τσίπρα που είπε ένα 40.
2: Mm-hmm.
0: αυτή την εβδομάδα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν γιατί? Φτάνουν. Γιατί έχει αυξηθεί και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
1: Αυτό μάλιστα είναι το πρόβλημα όταν μιλάς για ξέρεις, τιμές ένα μήνα πριν
0: ανακοινωθούν. Και έρχεται το...
2: Μα γι' αυτό και οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες. Το 30 Σεπτεμβρίου για το κίνηση και 14 Οκτωβρίου για το, συγγνώμη, για το κίνηση και για το θέρμανση 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε και για αυτά, θα συζητήσουμε και πολιτικά με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, τον οποίο έχουμε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σιακαντάρη.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, χαιρετίζω την τριάδα σας. Και χάρηκα πάρα πολύ που κάνατε εισαγωγή με τόρς. Στα νιάτα μου.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
2: Νότηση, ευθύνα.
0: Για την ακρίβεια να πω ότι έχει 105,28 αυτή τη στιγμή το
2: πετρελαίο.
0: Το πετρελαίκι.
2: Το Brent.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. 108 ήταν χτες.
0: Ναι, έπεσε λιγάκι. Μαζεύει τώρα, μαζεύει.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πολιτικά. Κύριε Σιακαντάρη, το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε, να δούμε μήπως το αναλύσουμε παραπάνω, είναι αυτό που είπε εδώ ο κύριος Τσίπρας, εδώ στη συχνότητα του Sky στην τηλεόραση. Το ή εμείς ή κανείς. Εδώ η απάντηση είναι μόνο το εμείς. Το κανείς υπάρχει.
1: Και να το συνδυάσουμε αυτό που είχατε γράψει εσείς, ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται κυβέρνηση για τη δημιουργία της οποίας θα μπορούσαμε να πάει και το Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον αυτό.
3: Όχι, δεν το έχω πει αυτό.
1: Ερμηνεύτηκε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έτσι ερμηνεύτηκε. Έτσι ερμηνεύτηκε. Ναι. Είχα πει ότι η συνεργασία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων από το αριστερό και το δεξιό τόξο μπορεί επιβάλλεται όταν έχουμε ένα ισχυρό ακροδεξιό κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, όπως στη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα και μάλιστα νεοναζιστικό όπως είναι το αφεντέ. Άρα λοιπόν...
0: Ναι, αλλά κύριε Σιακαντάρη, έτσι όπως το γράψετε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, επειδή είπατε για κάποιο κόμμα που είχε πάρει απόφαση στο συνέδριο, εξ όσο γνωρίζω το S5 δεν έχει πάρει κάποια τέτοια απόφαση.
3: Το S5 παίρνει πάντα αποφάσεις μετά τις εκλογές. Ναι. Δηλαδή ή κάνουν συνέδριο ή τις περισσότερες φορές κάνουν την
0: εσωτερική. Αλλά συμμετέχουν στο συνασπισμό σχεδόν πάντα.
3: Ναι, αλλά δεν παίρνουν απόφαση από πριν με ποιον θα πάνε και ποιον θα πάνε. Δεν αποκλείουν καμία περίπτωση όταν έρθει ο καιρός μετά τις εκλογές. Είτε συνεδριάζει είτε η κεντρική της επιτροπή, μάλλον όχι η κεντρική της επιτροπή, κάνουν συνέδριο ή βάζονται θέμα εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Τελευταία φορά έγινε εσωκομματικό δημοψήφισμα.
1: Ή εμείς λοιπόν ή κανείς.
3: Κοιτάξτε, δεν μου αρέσουν τα διλήμματα προσωπικά, αλλά μερικές φορές όμως δεν είναι θέμα αν μου αρέσουν σε μένα, σε εσάς, σε όλους τα διλήμματα. Είναι ότι πολλές φορές μπαίνουν αυτά τα διλήμματα. Και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δίκιο. Δηλαδή ότι τρία χρόνια χωρίς αυτόν δεν μπόρεσε να φανεί να υπάρξει μια πρόταση που να φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικεί στην εξουσία από την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ένα νέο κόμμα τριών, τεσσάρων μηνών όπως είναι αυτό έχει σε αυτή τη φάση διαμορφώσει ένα περιβάλλον πάρα πολύ ισχυρό υπέρ του. Να σας πω, θα μου πείτε μα τι.
2: Το οποίο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί από το Πασόκ, για παράδειγμα, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι εκείνος δημιούργησε αυτό το κενό. Και έρχεται τώρα να καλύψει το κενό που εκείνος δημιούργησε διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
3: Μα γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ τότε. Δεν το απαγόρευε κανένας. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε, όλα αυτά. Γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και πρέπει να το ψάξουμε λίγο με πολιτικούς όρους και όχι με μεταπολιτικούς ή με όρους Facebook.
1: Απλώς μας φαίνεται εμάς το εμείς ή κανείς αλαζονικό. Δηλαδή ότι έχει καβαλήσει το καλάμι.
3: Εγώ δεν θα το ερμήνευα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια ο καθένας δικαιούται να έχει την προσωπική του άποψη. Η δική μου άποψη δεν είναι ότι υπάρχει αλαζονία εδώ. Εδώ υπάρχει πραγματικότητα.
0: Η πραγματικότητα, κυρία Σιακαντάρη, συγγνώμη, είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τον Τσίπρα σε όλες τις εκλογικές μάχες. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα.
3: Και ο Τσίπρας έχει κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε δύο εκλογικές μάχες.
1: Πριν.
0: Έχουν ακολουθήσει άλλες πέντε μετά.
3: Έχουν ακολουθήσει άλλες τρεις
0: Έχει υποστεί την μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί αξιωματική αντιπολίτευση στη μεταπολίτευση.
3: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι κυβέρνησε τη χώρα σε μια περίοδο που τα μνημόνια την πλακώνανε.
0: Και οι άλλοι, και ο Σαμαράς που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας,
3: ήταν
0: στα μνημόνια. Το Πασόκ διαλύθηκε από τα μνημόνια.
3: Ναι, το Πασόκ πήγε σε 4%.
0: Αυτό λέω.
3: Λοιπόν, δεν το αφισβητώ αυτό, αλλά σας λέω όμως ότι οι ήττες, οι εκλογικές, δεν είναι καταδίκες δικαστικές. Δηλαδή, άμα χάσεις τις εκλογές, δεν καταδικάζεσαι να μην διεκδικήσεις την.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάτε εσείς?
3: Εγώ προσωπικά τις εμπιστεύω.
0: Τις εμπιστεύω.
3: Όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν έχω κατηγορηματική. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή με τα δείγματα. Ναι. Δηλαδή με την έννοια του κινητού και τα, σίγουρα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Πάντως, σας τιμά που το λέτε ότι τις εμπιστεύεστε. Ως εργαλείο, εσείς βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και τον τρίτο, μπορεί να απειληθεί?
3: Ναι, μπορεί να πει. Ειδικά στις δεύτερες εκλογές.
1: Άμα αλλάξουν, να έρθουν τα πάνω κάτω.
0: Στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες εκλογές, όχι στις πρώτες. Είναι εμφανές ότι στις πρώτες.
0: Άμα κερδίσει με 10 μονάδες, δηλαδή τις πρώτες.
3: Αν όμως αυτή τη στιγμή η Ελλάς καταφέρει να ξεπεράσει το 18, 19, 20 τα 100, στις δεύτερες εκλογές θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική.
0: Αν δεν βλέπετε ότι έχει ταβανιάσει δηλαδή τώρα? Γιατί τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει και κάποια κάμψη.
3: Εγώ δεν θα κρίνω. Το έχω άλλωστε δηλώσει και γράψει ότι αυτή τη στιγμή έχουν ταβανιάσει όλα τα κόμματα. Έχουν δηλαδή. Έχει κολλήσει
2: και το Πασόκ ανεβαίνει. Αυτό όμως είναι αντίθετο με αυτό που είπατε πριν, κύριε Σιακαντάρη. Ότι μέσα σε 3-4 μήνες έχει αναπτύξει μια δυναμική. Αυτή ήταν η δυναμική.
3: Ναι, βέβαια.
2: 3-4 μηνών.
3: Κοιτάξτε, το θυμάστε το Πασόκ το 1974. Με 10% ξεκίνησε.
1: Άλλες εποχές.
3: Σίγουρα, άλλες εποχές.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι τώρα που ήρθε ηλεξιπλωτιστής. Έχει κυβερνήσει τη χώρα 5 χρόνια. Ξέρουμε περίπου πού το πάει. Προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά αισθανόμαστε με αυτά που διαβάζουμε ότι το 17,8 που πήρε το τελευταίο, εκεί κάπου είναι το ταβάνι του.
3: Το πήρε με ένα κόμμα όμως το οποίο είχε κυβερνήσει, το οποίο υπήρχε από πολλά χρόνια πριν και ήταν πλέον μέσα στο πολιτικό χάρτη. Τώρα έρχεται με ένα κόμμα που δεν ήταν στο πολιτικό χάρτη και εμφανίζεται από την αρχή. Αυτό είναι και μειονέκτημα και πλεονέκτημα, βέβαια, θα μου πείτε, για να πούμε την πλήρη αλήθεια.
1: Τώρα λοιπόν.
3: Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε στο πολιτικό χάρτη. Και πάντως, σίγουρα έχει και αυτό τις αδυναμίες του.
1: Αν ο Μητσοτάκης πάρει 30% πάντως την πρώτη Κυριακή, είναι λογικό. Επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και ο κόσμος ζήσει να ανησυχεί, στη δεύτερη εκλογή κάποιοι να πάνε είτε από το Πασόκ είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από κάποιοι που κάθονται στην πολυθρόνα τους να τον ψηφίσουν, μπας και πάρει αυτό το 37 και κάνει κυβέρνηση.
2: Ναι. Μας ακούτε, κύριε?
3: Δεν είμαι σίγουρος. Πολιτική επιστήμη λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή γίνεται αυτό που λέτε. Ναι, εγώ σ' ακούω.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά σας ακούμε, κύριε Σεκαντάρη.
1: Απλώς καθυστέρησε.
3: Ναι, με ακούτε. Λοιπόν, σας ακούω. Κοιτάξτε, λέω. Ναι, δεν είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αυτός που λέτε εσείς, δηλαδή το πρώτο κόμμα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ή πλέον οι πολίτες να στραφούν προς την αντιπολίτευση και να ενισχύσουν αυτή. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιου πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, εκεί που φαίνεται ότι στις δεύτερες εκλογές, όποτε έχουν γίνει, κερδίζει η αντιπολίτευση, δεν κερδίζει η συμπολίτευση.
0: Κύριε Σιακαντάρη, για να κλείσουμε, να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, αν θέλετε.
3: Έχουμε το Ελλάδα.
0: Παρακαλώ. Είστε κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, παραμένετε κοντά?
3: Ό,τι θέλετε, ανοιχτό σε οποιασδήποτε ερωτήσει.
0: Κοιτάξτε,
3: πιστεύω ότι το βασικό μου όραμα ήταν ότι τα τρία ρεύματα. Ναι, παραμένω. Ναι, τα τρία ρεύματα έχουν ταβανιάσει. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και η πολιτική οικολογία. Χρειαζόταν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό είμαι κοντά.
0: Γεια σας, κύριε Σιακαντάρη.
2: Καλησπέρα σας, να είστε καλά, κύριε Σιακαντάρη. Και εμείς μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστρες και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να θέλετε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Βόμολο, που σου κάνει νάζια! Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της! Βαρετή! Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για 5 αγνοούμενους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Λόγω της έκρηξης παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Αμαλίας, στη Φιλελλήνων, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Τίνο μεταφέρονται με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εμπλό. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου. Έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων λιμεναρχείων καθώς και των φορέων διαχείρισης λιμένων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την κατάθεση της νοσηλεύτριας που κατέθεσε χθες στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν γνώριζε ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα και ότι η γιατρός ήταν εκείνη που έδινε πάντα οδηγίες. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψηφίους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από τον χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέστε στον αέρα αυτό που έλεγε, δεν το λες.
1: Ποιο?
0: Ακούγοντας YouTube το καινούργιο τραγούδι σε πρώτη ακρόαση το ακούτε. Και 17 και 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν νέο δίσκο.
2: Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το καινούργιο τραγούδι.
0: Δεν σε λέω. Αλλά ο Γιάννης το πήγε λίγο παρακάτω.
1: Εγώ ναι, το πήγα λίγο παρακάτω. Δεν έχει καθόλου.
2: Αν δεν έχει μπουζούκι, δεν μπορεί να τα ακούσει, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, όχι, αν δεν έχει μπουζούκι ακούω, αλλά το, όχι αυτό. Αυτό okay. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, κάτι για κοιτάξτε να... εδώ, μαγικά μετέωρα, ο φίλος μας Τάξης από το Λαγονίσι, κάτσε λίγο που να το, μας έστειλε στο Viber, θα μετά από τα μετέωρα.
2: Το επόμενο Σαββατοκύριο, εγώ θα είμαι εκεί.
0: Στα μετέωρα,
2: ναι.
0: Σάββατο θα πας.
2: Ναι.
0: Άντε Παρασκευή απόγευμα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, μη λείπεις Παρασκευή, έχουν κοπεί αυτά. Λοιπόν, η Μαρία, να σε καλά Μαράκη, ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία λόγια σου. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, ο οποίος πάντα μας κάνει μαθήματα, διότι είναι οικονομίας. Διότι
1: είναι τραπεζίτης. Άμα είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος, τι θα μας κάνει.
0: Τραπεζίτης. Σημασία δεν έχει μόνο πόσα χρωστάς, λέει, αλλά πάντα είναι ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε. Για δες η Ιαπωνία τι χρέος έχει και δεν έχει σκάσει ακόμα. Την Ιταλία και τη Γαλλία να φοβάσαι, λέει, και έχεις και άρχισε να φοβάμαι.
2: Έχει δίκιο.
1: Άρα δεν έχει, έχει σημασία πόσο χρωστάς, αλλά αν εξυπηρετείς αυτό το χρέος.
0: Να, πόσο αυτό παράγεις λέει, και αν μπορείς να το εξυπηρετείς. Λοιπόν, πείτε μου μια τιμή. Γεια σας κυρία Σούζη, καλό
3: μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα.
0: Πείτε μου μια τιμή, ναι, για τη βενζίνη 24/9 βράδυ στην Αλόνισο. Την απλή, την 95.
2: 2,5.
1: 2,6.
0: 2,58. Το ξέρεις, είσαι απατεώνας.
1: Είμαι απατεώνας.
0: Όχι, αν τα λες. Να πεις, το ξέρω. Δεν το λες.
2: Δεν είναι διπλά. Χριστίνα μου, τι θα γίνει, θα βρέξει, θα έχουμε καταιγίδα.
3: Εδώ στην Αττική.
2: Γενικώς.
3: Κοίτα, γενικώς θα έχουμε. Θα βρέξει το Ιόνιο, αύριο τώρα μιλάμε. Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές θα βρέξει. Το νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα είναι μάλλον έξω για το Σάββατο, την Κυριακή ίσως.
2: Εγώ που θα είμαι στην Αμοργό, αύριο θα βρέχει δηλαδή.
3: Αύριο στην Αμοργό, μια πιθανότητα μπορεί. Μια πιθανότητα.
1: Να την έχει σε θάλασσα, θα σε τι συνιέσαι.
3: Ναι.
0: Πας για ένα σαλοντούφεκο.
2: Όχι, εγώ μια υποχρέωση.
3: Μια υποχρέωση.
0: Αμοργό,
3: το έχει πει. Ναι.
0: Πρόσεξε τον νου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, να πω ότι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και για τα οποία βγήκε και το δελτίο επιδείνωση του καιρού τη ΕΜΗ είναι για τα νησιά του Ιωνίου. Ήδη στην Κέρκυρα έχει καταιγίδες για την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Δεν είναι όλη η Πελοπόννησος, είναι κάποια κομμάτια της Πελοπόννησος, αλλά δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Κυρίως θα είναι η Μεσσηνία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία και η Αργολίδα και η Αχαΐα.
2: Σοβαρή καταιγίδα.
3: Ναι, δηλαδή άμα βγάλει 40 με 60 χιλιοστά βροχής, είναι θέμα. Εδώ είναι τα 50 και έβρεκε από τις κεπίτρα για Αντρέα.
2: Πλημμύρες πιστεύω
3: να μπορούν να γίνουν.
1: Άρα μπορεί να είναι και έντονες εδώ, σε αυτές τις περιοχές.
3: Σε αυτές τις περιοχές, ναι, όταν λέω ότι θα βγάλει 40 με 60 χιλιοστά, κατά πάσα πιθανότητα, αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ναι, και να είναι εδώ, ανάλογα πού θα πέσουν και πώς θα πέσουν, ρε παιδιά, δεν είναι εύκολο. Και επίσης και το Λακαρνανία, και εκεί η Δυτική Στερεά, δηλαδή, και εκεί φαίνεται ότι θα έχει, για αύριο τώρα μιλάω. Αυτό την Κυριακή, εδώ στην Αττική, να πω και για την
0: Αττική. Τι να πεις για την Αττική. Εδώ έχει
2: 5 εκατομμύρια
0: το Άννα Οάκα.
3: Ναι, το Άννα Οάκα, ναι.
0: Φεστιβάλ Κνέ Οδηγητή.
1: Ναι.
3: Αυτό που το έχει.
0: Στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Πάρκο Τρίτσι.
3: Ναι. Λοιπόν, για αύριο για την Αττική.
0: Γάμοι πολύ.
3: Ναι, είπαμε. Οι μισοί είναι παντρεύονται και άλλοι μισοί πάνε στο Αναόακα. Και τώρα μου λες και για το πώς το λένε, για το κουγουέ, αυτά, άστα. Πολύ πράγμα.
2: Μπορεί να βρέξει, λέει, στο Άκα.
3: Στο Άκα πιστεύω, αν βρέξει, γιατί είναι λίγο βόρεια, αν βρέξει, θα είναι μεσημερό απόγευμα. Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, μέχρι τις 5 η ώρα.
2: Άρα το βράδυ.
3: Και λίγο πράγμα, δεν είναι πολύ. Πιστεύω ότι την ώρα της συναυλίας δεν θα βρέχει. Και δεν πιστεύω ότι θα βγάλει καταιγίδα στην Αττική αύριο. Αυτά είναι κατ' εκτίμηση. Και θα είναι κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Το Πάρκο Τρίτσι είναι επίφοβο για να βρέξει. Όπως και το Τατόι, γιατί και εκεί υπάρχει μια εκδήλωση, λέω εγώ τώρα. Από το κέντρο και νοτιότερα δύσκολα θα βρέξει το Σάββατο.
0: Δύσκολα θα βρέξει το Σάββατο.
3: Πολύ δύσκολα.
1: Μάλιστα.
3: Την Κυριακή όμως φαίνεται ότι θα βρέξει περισσότερο η Αττική.
0: Πότε?
3: Και μέχρι το μεσημέρι. Μετά ο καιρός βελτιώνεται. Πόσο γάμος, αφού είναι απόγευμα, μου είπες.
1: Δεν είναι.
0: Έκανα λάθος, άσε με τώρα.
1: Άλλο είχε υπολογίσει εκείνο.
0: Άλλο
1: είχε κάνει λάθος, ώρα και μέρα.
0: 12 το μεσημέρι.
3: Μα γίνονται γάμοι 12 το μεσημέρι.
0: Έχει και βαφτίσια μαζί.
3: Α, είναι γαμοβάφτιση.
1: Είναι όλο μαζί.
3: Ναι.
1: Πάλι καλά που δεν είπες και Δευτέρα εσύ.
2: Πάρτε για ένα διάβροχο, δεν τρέχει τίποτα.
3: Έχει σημασία.
0: Στους αμπελόκηπους, ας πούμε.
3: Πάντως δεν θα είναι πολύ. Και αυτό του βοριά βροχή θα είναι.
0: Πολύ, λίγο θα βρέχει.
1: Τώρα του βοριά, του νοτιά βροχή θα είναι.
3: Εκείνη την ώρα το πιθανότερο. Τι να κάνω οι καημένοι. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
2: Δεν επηρεάζει τον καιρό, δεν επηρεάζει εκτός των
3: δολές. Γι' αυτό, ό,τι μπορώ κάνω. Εξαρτάται που έχει τον περισσότερο κόσμο, κατάλαβες.
0: Κοίτα, έχει μεγάλο άγχος ο κόσμος για το. Εμένα μου έχουν στείλει το πρωί, τα λέγαμε
3: πριν. Ναι.
0: Για τη Βύση, μου έχουν στείλει 15 μηνύματα.
3: Εμένα να δεις πώς με έχουν πάρει.
1: Έχει αφού 100.000 κέρδη, παιδιά.
0: Μόνο η Βύση δηλαδή δεν με πήρε.
3: Σας είπα λοιπόν ότι.
1: Μάλλον σώζεται
3: η κατάσταση εκεί και με η πολιτική προστασία έχουν συνεργασία. Γιατί
0: είναι και δίπλα.
3: Δεν είναι μόνο και δίπλα, έχουν συνεργασία. Έλεγε ο κύριος Χαλιορίς στη Μαρία από το ΆΚΑ ότι για την ασφάλεια του κόσμου και τα λοιπά, πυροσβεστικές, αυτό έχουν μεγάλη κινητοποίηση.
2: Ισχύει που πιάναν και βομβαρδίζαν τα σύννεφα και τα διώχναν για να μην γίνει βροχή.
3: Αυτό έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε.
2: Πράγματι.
3: Ήταν φήμη. Όχι, αλήθεια. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος ήταν εκεί και το είδε με τα μάτια του πριν, για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Και μετά λέτε ότι μας ψεκάζουν, ε?
3: Ρε παιδιά, εδώ γίνεται και στην Αττική.
1: Επιστημονικό είναι αυτό, δεν
3: αυτό
1: είναι
2: τίποτα. Και εμείς.
0: Ναι,
3: τώρα χρόνια. Ήμουν γωνιά και γέρασα και το κάνουμε για να καταλάβει.
0: Και για να γίνονται βροχές.
3: Αλλά είναι τώρα τελευταία δεν έχουν λεφτά να κάνουν αντιχαλαζική προστασία.
2: Είναι ακριβό.
3: Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ενώ παλιά το κάνουν πολύ τακτικά. Δηλαδή,
2: πετάει ένα αεροπλάνο και πάει μέσα σύννεφα και.
3: Και το ρίχνει ένα αυτό και διαλύει το.
2: Το σύννεφο.
3: Διαλύει, δεν το αφήνει να γίνει κούμουλους, κουμουλονύμπους που είναι αυτό το καταιγιδοφόρο σύννεφο κτλ.
1: Κουμουλονύμπους.
0: Έχω βγάλει στην.
3: Να μην κάνω κι εγώ λίγο τον επιστήμονα.
0: Κάναμε την αντικατάσταση του Γιώργη του Αυτιά που πήγε ευρωβουλευτής. Έχω βγάλει έναν κύριο ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά. Ναι. Και λέει, τον ρωτώ, δηλαδή μας ψεκάζουν του.
2: Αεροπλάνο.
0: Ναι, αεροπλάνο, Όχι, ήταν ο υπεύθυνος που κανόνιζε τις ψεκασμούς.
3: Στο Υπουργείο
1: Αγροτικής
3: Ανάπτυξης.
0: Το παίρνει ιδιωτική εταιρεία την κάνει. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος της ιδιωτικής εταιρείας που κάνει. Και λέει, βεβαίως μας ψεκάζουν και σας ψεκάζουμε, λέει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό έλεγε το επιστήμονας.
3: Χρόνια, σου λέω πάρα πολλά χρόνια.
0: 10 μέρες μας ψεκάζουν επισήμως. Δηλώθηκε και τα λοιπά.
2: Okay.
3: Σου λέω, δεν ξέρω τώρα πόσο. Ο ΕΛΓΑ τα κάνει αυτά τώρα.
0: Από τον ΕΛΓΑ
3: ξεκινάει. Αλλά δεν ξέρω πόσο. Αν γίνονται τώρα ή αν συμφέρει περισσότερο να δώσουν.
0: Κάνει απευθείας ανάθεση θα γίνεται. Δεν μπορεί.
3: Δεν μπορεί, ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Χριστίνα μου, ευχαριστούμε
3: αυτά,
2: πολύ.
3: Αυτά λοιπόν. Πάω γιατί έχω και ένα δελτίο.
0: Άντε πήγε και στην
3: ώρα.
1: Δεν μ' αλλάξει τίποτα, μας λες, μας ενημερώνεις.
0: Δηλαδή δεν θα βρέχει αύριο στο ΆΚΑ.
3: Έτσι λέω.
0: Έτσι λες, ωραία, το κρατάμε.
3: Άντε, γεια. Από τις 7 η ώρα και μετά.
0: Από τις 7 και μετά.
3: Και μετά με βανάτε όλοι μαζί. Καλού κακού πέρατε και έναν διάβροχο μαζί.
1: Τώρα το κάναμε όλο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Χριστίνα μου. Ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ είμαι κάθετος.
3: Όχι, εντάξει, να το αλαφρώσω λίγο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές τη βδομάδα μπορείς, θέλεις, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Να αποχαιρετήσουμε και εμείς από εδώ τον Σούλη Μαρκόπουλο. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών, προπονητής μπάσκετ, προπονητής κόρατς λέγανε, έχει πάρει το κόρατς ο Σούλης Μαρκόπουλος. Συλληπιτήρια στους οικείους.
1: Μορφή στα γήπεδα, έτσι.
0: Μορφή. Τίμιος Έλληνας αγωνιστής, προπονητής, δηλαδή πραγματικά. Και αδικημένος νομίζω. Αλλά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Για meeting. Για ενεργείο. Για υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
18: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
17: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
18: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
19: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
20: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
21: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
20: 2 δικηγόροι, 2 διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
22: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
23: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
20: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
24: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
20: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Έχουμε διάφορα προβλήματα και στους δρόμους. Στην Αμαλίας, επειδή έχει γίνει και το θέμα με το σπίτι το οποίο είχε ανατιναχτεί
1: στην πλάκα.
0: Και στην άνοδο και στην κάθοδο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση.
2: Μα είπανε για πέντε γνώμονες, ψάχνουν ανθρώπους δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπήρχε ένα Airbnb εκεί.
2: Ναι, αλλά μπήκανε μέσα από τα λουκέντρα.
1: Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες αυτές. Αναζητούν οι πυροσβεστικοί.
0: Έχει πέσει όλο
1: το τώρα. Γιατί έχει, μπράβο, όπως το λέω, έχει καταρρεύσει όλο.
0: Ο Κηφισός αρχίζει σιγά σιγά στην άνοδο να πιέζει, όχι πάρα πολύ. Και έχουμε και πολλή κίνηση στο κλασικό σημείο, στη μεταμόρφωση. Γίνονται και έργα εκεί στο σημείο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα θέματα. Γενικά το κέντρο, αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το, γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει πολύ ωραίο θέμα η Καθημερινή.
0: Ναι.
2: Λέει ότι ένα στου 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν πάει να εγγραφεί, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα διαμερίσματα.
0: Ναι.
2: Και δεν υπάρχουν. Προτιμούν λοιπόν αυτός ένα στους 10, αντί να πάει στο Πανεπιστήμιο, να έρθει εκεί που μένει, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μένει στην Αθήνα, δηλαδή.
2: Ναι, ή μένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να έρθει εκεί που μένει η οικογένεια και να πάει και να γραφτεί σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Πιο πολλά του στοιχίζει παρά να πάει και να ξεσπιτωθεί και να μείνει στην Πάτρα. Είναι καταπληκτικό. Τρελό.
1: Είναι τρελό υπό την έννοια ότι αυτό το παιδί μαζί και η οικογένειά του, και είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας και των παιδιών και της οικογένειας των γονιών δηλαδή, έκαναν ένα αγώνα για να περάσουν στις Πανελλήνες, ναι, και να περάσουν στο Πανεπιστήμιο.
2: Αλλά τώρα, ναι, μπροστά
1: τώρα σε αναγκάζουν αυτή η κατάσταση. Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο, πας να ξαναδώσεις. Αλλά...
0: Γιατί εδώ δεν πληρώνει κάτι, ρε
2: παιδί. Όχι, γιατί μένει στο σπίτι του.
0: Θα πληρώσει δίδακτα.
2: Αλλά φαίνεται τα δίδακτα είναι λιγότερα από ότι να πάει εκεί, να εγκατασταθεί, να πηγαίνει, έρχεται, να κάνει ένα δίδακτο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις. Νότι. Υπάρχει λύση να είναι μαζί με κάποιον άλλον.
2: Ναι, έτσι
1: να μοιράζονται τα έξοδα.
0: Ναι, ναι. Δεν μένουν έτσι, εύκολα, ναι, τα παιδιά μαζί.
2: Εκτιμάται, ναι, γενικά το φαινόμενο.
0: Δεν είναι σαν το εξωτερικό.
1: Ότι τα ενίκια.
0: Δηλαδή στο Λονδίνο, ας πούμε, μένουν 4 παιδιά μαζί σε ένα σπίτι. Έχουν κοινό μπάνιο και μένουν ο καθένας στο δωμάτιό του.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι δύσκολο εδώ, λες. Είναι δύσκολο.
0: Όχι, είναι δύσκολο.
1: Αδύνατο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός, εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Η φοιτητική ζωή, βέβαια, είναι και αυτό.
1: Προφανώς και
0: το άλλο κομμάτι.
1: Να
0: φύγεις
1: και από το σπίτι.
2: Το στεγαστικό επίδομα, λέει, αυξηθεί, αλλά οι τιμές των διαμερισμάτων θεωρούνται πάρα πολύ ψηλές, λέει ο.
1: Είναι και δεν είναι μόνο στην Πάτρα, είναι παντού.
2: Ναι. Εκτιμάται ότι το φαινόμενο θα ενισχυθεί με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα αδίδρακτα ισοφαρίζονται από το κόστος ζωής μακριά από το πατρικό.
0: Μη λέει τέτοια, πες του Πρίτατη. Διότι θα πάρουν την ιδέα εδώ, άμα έρθει για να αλλάξει κυβέρνηση. Θα πάρουν την ιδέα και θα πει: θέλετε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Θέλουμε, θα πει όλος. Μάλιστα. Θα κάνετε στην Πάτρα, στη Ξάνθη, θα φύγετε από την Αθήνα.
1: Και θα είναι αλλιώς το πράγμα τότε.
0: Ναι, είναι πρόβλημα, παιδιά.
1: Εντάξει, και στον οικογενειακό προϋπολογισμό, όταν ένα παιδί περνάει στις Πανελλήνες και δεν περνάει στην πόλη στην οποία.
0: Άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, τι να λέμε.
1: Δεν βγαίνουν. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι η αντιστοιχία που κάνεις με τα διδακτρά. Δεν... Φαντάζομαι ότι θα είναι.
0: Κοίταξε, αν πάρεις. Δεν ξέρω για τις σχολές μιλάμε. Ας πούμε, μια οικονομική σχολή, νομίζω, έχει γύρω στα 5-6.000 ευρώ δίδακτρα εδώ. Ας πούμε 6.
1: Να πούμε 6, ναι.
0: Ένα σπίτι στην Πάτρα, δεν θες 4 εκατοστάρικα. 3 εκατοστάρικα. 3. 3-12-36.
1: Είναι λιγότερο.
0: Μισό
2: λεπτό. Ναι.
0: Αλλά να
2: πάρεις και έπιπλα, να πηγαίνω έρχεσαι, να πηγαίνει η οικογένεια εκεί κτλ. Να τρως έξω.
0: Να τρως, να μένεις κτλ. Φτάνεις.
2: 6-7. Μπορεί να φτάνεις.
0: Τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, με πόσα λεφτά περνάει ένα παιδί.
2: Δεν τα έχει τα λεφτά αυτά.
0: Δεν τα έχει. Και σου λέει θα πληρώσουμε 5 χιλιάρικα στα δίδακτρα και θα μένει στο δωμάτιό σου.
1: Στο δωμάτιό του.
0: Αφού αναγνωρίστηκαν κιόλας και περιμένουμε να δούμε και πότε θα έρθουν και η επιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που έρχεται τις επόμενες μέρες. Ναι, είναι μια λύση αυτή, παιδιά.
2: Έγραφε ο Φιλιππίδης χθες, αλλά δεν το είπα, δεν πρόλαβα να το πω, το έχω σημειώσει να το πούμε. Ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. Δηλαδή σχεδόν 6 ολόκληρες μέρες από τη ζωή του.
0: Στην κίνηση.
2: Στην
0: κίνηση. Ναι, ναι.
2: Περιμένοντας να πάει στη δουλειά του 6 μέρες.
0: Εμείς πέρυσι, που κάναμε απόγευμα ραδιόφωνο και είχαμε αυτό το μεγάλο διάστημα ανάμεσα στην τηλεοπτική και την ραδιοφωνική εκπομπή, εμείς μπορούμε να έχουμε χάσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Διότι κάποια τα περισσότερα, τρία ας πούμε, στα 5 μεσημέρια φεύγαμε. Ερχόμασταν το πρωί στο Sky. Φεύγαμε μετά την εκπομπή, κάναμε σύσκεψη, φεύγαμε μετά την εκπομπή, πηγαίναμε στο σπίτι μας, ξαναγυρίζαμε το σπίτι μας.
1: Και ξαναπηγαίναμε
0: στο σπίτι μας.
2: Ναι.
1: Οπότε ήταν πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Οπότε μας έσωσες φέτος.
1: Και ένας Και ένας άνθρωπος που πάει στη δουλειά το πρωί και φεύγει το μεσημέρι, όντως 6 μέρες χάνει την κίνηση. Και γίνεται φυσός ή το κέντρο που αναφέρουμε κάθε μέρα, πόση κίνηση έχει.
2: Τις 6 μέρες το χρόνο που χάσατε θα τις πάρω εγώ.
1: Εσύ γιατί να τις πάρεις.
2: Επειδή θα μένετε εδώ και εγώ θα φεύγω. Τις 6 μέρες που χάσατε, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το είπα όλο.
0: Εντάξει, τα ακούω. Θα φεύγουμε μαζί. Θα μείνει ο Γιάννης που το αρέσει η Αθήνα.
2: Σ' αρέσει εσένα η Αθήνα.
0: Πολύ,
1: πάρα πολύ μ' αρέσει η Αθήνα. Γιατί, τι έχει η Αθήνα. Δεν σου αρέσει η Αθήνα, Νότι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη η Αθήνα.
0: Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα σας. Δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα που λέτε. Αν έχεις αποφασίσει να το στείλεις σε μια ιδιωτική σχολή ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο εσωτερικού-εξωτερικού, δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις τουλάχιστον 3 χρόνια φροντιστήριο, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό και δεν θα υποβάλεις το παιδί σου σε όλη αυτή την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχεις δίκιο.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά η περίπτωση που αναφέρει ο Νότης είναι ότι αφού πέρασε το παιδί στην Πάτρα. Δηλαδή. Είχε τη Βάσανο και το Πανελληνίο και το Φροντιστήριο κτλ.
2: Δηλαδή πέρασε ο Λούκι με τις εξετάσεις.
1: Γι' αυτό είπα ότι μου φαίνεται πολύ δύσκολο γιατί έχουν δαπανηθεί λεφτά.
2: Ήλπιζε να μπει όμως σε μια σχολή κάπου
0: στην Αθήνα.
2: Δεν
0: πήγε σχολή στην Αθήνα.
2: Και προτιμάει να έρθει στην Αθήνα.
0: Μπήκε στην Πάτρα.
2: Σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια το θέμα εδώ είναι αν η επιλογή της σχολής.
1: Ναι. Είναι η σχολή. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε και άλλες λύσεις. Δηλαδή παράλληλα με το πανεπιστήμιο μπορεί να δουλεύει, μπορεί να εργάζεσαι κάπου part-time. Γίνονται και αυτά. Αλλά. Προφανώς μπορεί να είναι και λύση.
0: Αυτό που λες, ας πούμε, αυτό που λες εσύ τώρα, για μένα είναι καλύτερη λύση.
1: Δεν είναι.
0: Για μένα. Φεύγεις από το σπίτι σου, πηγαίνεις στην Πάτρα, σπουδάζεις. Τι μπορεί να σου δίνει το σπίτι, σου λέει ο πατέρας σου, μπορεί να σου δίνω τόσα χιλιάρικα το χρόνο. Πήγα, δεν έχω παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Δούλεψε.
2: Ναι. Part-time. Να βγάλεις κάποια χρήματα.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην επαρχία και δουλεύουν part-time πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί δεν το λες, ο γιος του Γιάννη δούλευε προς τιμήν του Γιωργάκη όλα τα χρόνια.
1: Ο γιος μου στην επαρχία του όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια και τα πέντε χρόνια.
0: Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι άξιο και δουλευταράς.
2: Και καταλαβαίνεις και καλύτερα τη ζωή άμα έχεις δουλέψει.
1: Όμως δεν έχει καμία ανάγκη
2: και μπεις μετά το πανεπιστήμιο.
1: Δεν έχει καμία ανάγκη τον πατέρα του τώρα.
0: Και είναι και άλλη συμπεριφορά στο πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι το να μένεις εκεί σου κοστίζει και πρέπει να δουλέψεις, να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα από ό,τι καταλάβατε. Η είδηση της Παρασκευής είναι ότι για ακόμη μια Παρασκευή ο Νότης Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν την έχει κομμάτι. Τη Δευτέρα θα είσαι εδώ.
2: Ναι,
1: ναι.
0: Δεν μιλάμε τώρα.
1: Γεια σας.
0: Ποτέ δεν έχει συμβεί. Έχει συμβεί με χιώτη αυτό.
2: Βέβαια. Μια φορά το χρόνο έφευγα. Μια μέρα. Δύο ώρες.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Μια μέρα, δύο ώρες. Θα συνεχίσεις.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλο στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Victoria Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Victoria Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659.
8: www.frictoria.com.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Εκεί. Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις της ημέρας στην επικαιρότητα, πρώτα σε τίτλους. Τρόμος από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε κτίριο. Τρεις τραυματίες. Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες από διασώστες της πυροσβεστικής για τη πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμια.
1: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε και η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
2: Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
3: Το ελαιό κτίριο πάει για ολική αχρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα έχουν βλάβες, αλλά φαίνεται ότι είναι δευτερεύουσες.
0: Κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για Αιγαίο και Κάζους Μπέλι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά μετά την ομιλία Ερντογάν στο βήμα της Συνόδου. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Τούρκο Πρόεδρο.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η συζήτηση με την Άγκυρα δεν μπορεί να γίνεται υπό το καθεστώς απειλών και ότι ο τρόπος να λυθεί μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή ο καθαιρισμός της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι μόνο η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
5: Αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο.
0: Έχει και νέο επεισόδιο, υπάρχει απάντηση της Τουρκίας, θα τα δούμε σε λίγο. Και ποια μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτά που εξετάζονται και το πλαφόν στο κέρδος.
6: Το 1,75 ή και κάτω και μακάρι να είναι πολύ κάτω, παρακάτω θα είναι για τις αστικές περιοχές, τα νησιωτικές και στην επαρχία θα έχουμε υψηλότερη τιμή.
7: Ενδεχόμενα επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Είναι ο Γιώργος Ραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλάνη, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι κόβει ο κόσμος να δει τι γίνεται στο σημείο και έτσι.
0: Σε αυτά που εξετάζονται και το πλαφόν στο κέρδος.
6: Το 1,75 ή και κάτω και μακάρι να είναι πολύ κάτω, παρακάτω θα είναι για τις αστικές περιοχές, τα νησιωτικές και στην επαρχία θα έχουν υψηλότερη τιμή.
7: Ενδεχόμενα επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Είναι ο Γιώργος Ραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλάνη, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι κόβει ο κόσμος να δει τι γίνεται

0: αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι κόβει ο κόσμος να δει τι γίνεται στο σημείο. Και έτσι, η Βασιλής Αμαλίας και στα δύο ρεύματά της έχει πρόβλημα. Η Φιλελλήνων ομοίως, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου. Αρκετός κόσμος πηγαίνει από την άλλη μεριά, από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, γι' αυτό και έχει και η κάθοδος Σαρδιτού αρκετή κίνηση. Αν αφήσουμε το κέντρο και πάμε παραέξω, έχουμε προβλήματα, λόγω και της ημέρας βεβαίως, στις δύο εθνικές οδούς. Ρεύμα εξόδου Κηφισού από τη Λένορμαν, να υπολογίσουν οι ακροατές μας, συναντούν τα σοβαρά σταματήματα προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το χιλιόμετρο είναι η λεωφόρος Χιστού. Αρκετή κίνηση όμως έχουμε και στον Πειραιά, και κλείνω με αυτόν, δηλαδή και η παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά καθυστερεί τον κόσμο, ακόμα περισσότερο η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού, και αρκετές καθυστερήσεις στην 34η συντάγματος πεζικού Σπύρου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε αμέσως από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη στην Πλάκα, στο κτίριο που κατέρευσε, καθώς οι αρχές έχουν πληροφορήσει ότι σε αυτό το κτίριο πιθανότατα βρίσκονταν κάποια άτομα. Αυτό διερευνούν τώρα. Βεβαίως το πρωί η ισχύ της εκρήξεως ήταν τέτοια που προκάλεσε πολλές ζημιές και σε διπλανά κτίρια, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση, και σκόρπισε τον τρόμο.
2: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
3: Σε εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
4: Κατά τις 7.30 ώρα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήτανε και μια γιαγιά μέσα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
5: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, μύριζε τώρα ένα σαγκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
0: Ευθύς αμέσως στην Ήρα Ορχάνη που μας περιμένει, βρίσκεται στο σημείο που διεξάγονται οι έρευνες. Γεια σου Ήρα, καλό μεσημέρι.
6: Το μεσημέρι Σπύρο, και οι έρευνες τώρα κινούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο εδώ, η επιτόπια έρευνα με τα σωστικά συνεργεία με την συνδρομή δύο ομάδων της πρώτης ΕΜΑΚ, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλοδιάσωσης και θερμική κάμερα να στενίζουν με χειρουργικές κινήσεις το σημείο για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους πέντε αγνοούμενους. Ταυτόχρονα όμως οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο. Καθώς φαίνεται πως το τηλέφωνο τους χτυπάει, αλλά ήδη δεν το σηκώνουν, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους. Όμως επίσης προσπαθούν να διαπιστώσουν αν και πότε έφυγαν από το κτίριο οι τρεις επισκέπτες από την Αμερική, τρεις τουρίστες που έμεναν στον πρώτο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν να εντοπίσουν ούτε αυτούς τους τρεις Αμερικανούς. Μέχρι στιγμής εμείς πληροφορούμαστε πως οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να ερευνήσουν πάνω από το μισό του οικοπαίδου εδώ στην οδό Λυσικράτους, χωρίς όμως να έχουμε δει κάποια χημικικότητα που θα μας έδειχνε ότι έχουν εντοπίσει κάτι σημαντικό για την έρευνά τους.
0: Άρα, συνοψίζοντας, αυτό που διερευνούν οι πυροσβέστες, οι διασώστες, είναι η πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί στα συντρίμια το ηλικιωμένο ζευγάρι, και οι τρεις τουρίστες, οι Αμερικανοί μας λες τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν στον κάτω όροφο από ένα κτίριο που, όπως το είδαμε και στη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο δύο του Sky, έχει ισοπεδωθεί, έτσι, έχει γίνει ένα με το έδαφος.
6: Ακριβώς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίζουμε, και ακριβώς επειδή φοβούνται και δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν υπήρχαν ή όχι οι πέντε αυτοί άνθρωποι, ναι, εντός του κτηρίου, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχουν στην έρευνα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης αλλά και η θερμική κάμερα, η οποία τρυπώνει έτσι να πούμε στα συντρίμια για να μπορέσει, ναι, να εντοπίσει κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής.
0: Προέχει ο εντοπισμός τυχών εγκλωβισμένων, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο μαρτυρίες, αναζητούνται οι ενδείξεις ανθρώπινης ζωής.

0: έχει, αλλά και αυτό προέχει, αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη για την πυροσβεστική, για τις αρχές, το τι μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, Ήρα?
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά της πυροσβεστικής πως ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχουν μάλιστα, Σπύρο, και κάποιες μαρτυρίες από τους κατοίκους περιοχής ότι μύριζαν έντονα τη μυρωδιά κάποιου αερίου. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο θα ερευνηθεί σε δεύτερη φάση, μόλις καταφέρουν να εξακριβώσουν αν υπάρχει όχι κάποιος εγκλωβισμός στα συντρίμια. Έγιναν όμως νωρίτερα και κάποιες εργασίες εδώ στην περιοχή για να διακοπεί η παροχή του φυσικού αερίου, και όταν έγινε αυτό ξεκίνησαν να επιχειρούν τα σωστικά συνεργεία και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Η πρώτη λοιπόν κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι αρχές μέχρι και αυτήν την ώρα είναι αυτό. Εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το σενάριο να προκλήθηκε από φυσικό αέριο, από διαρροή φυσικού αερίου.
0: Από διαρροή. Και δεν είναι μόνο το κτίριο που υψοπεδώθηκε, υπάρχουν και στο SkyGR, υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που απεικονίζει τη στιγμή της έκρηξης. Έχουν σπάσει τζάμια, δηλαδή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Καλά, τα κτίρια που είναι δίπλα είναι λογικό, αλλά και σε αρκετή απόσταση έσπασαν τζαμαρίες, υπάρχουν ζημιές. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη που σημειώθηκε. Τραυματίστηκαν και τρία άτομα.
1: Μάλιστα ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, και στο διπλανό κτίριο είχαμε δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, αλλά τραυματίστηκε επίσης και ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εκείνη την ώρα πέρναγε με το αυτοκίνητό του και έπεσαν στην τρίνια πάνω στον όροφο του αυτοκινήτου του. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Τον εξέτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΦ που έφτασαν στο σημείο. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι σε κατάσταση σοκ, όπως γενικότερα εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Μια έκρηξη η οποία ακούστηκε σε ακτίνα αρκετών μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα οι τζαμαρίες που έχουν σπάσει μπορεί να επεκτείνονται τα κτίρια αυτά, μπορεί και στα 200 με 300 μέτρα, για να καταλάβουν την σκοπρότητα της έκρηξης.
0: Ναι. Ωραία. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Αν τυχόν συμβεί κάτι και στα επόμενα λεπτά ή τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ, Ήρα Ορχάνη, από την Οδόληση Κράτους, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των πυροσβεστών για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι πληροφορίες πάντως που έχουν δοθεί στους πυροσβέστες είναι ότι έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πανόροφο και πιθανότατα τρεις, εάν βρίσκονταν εκεί. Δεν βρίσκονταν. Πάντως τους έχουν πει στους πυροσβέστες ότι και τρεις Αμερικανοί τουρίστες ήταν στο ισόγειο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Πέντε επισήμως. Αναλαμβάνω όμως ότι δεν ξέρουμε εάν την ώρα της έκρηξης ήταν μέσα.
0: Είχαμε και άλλο ένα συμβάν το πρωί που προκάλεσε συνεγερμό στις αρχές. Μία πυρκαγιά σε ένα φορτηγό οχηματαγωγό, το οποίο ήταν έπλε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Ο Μάριος Γιαννόπουλος ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε.
3: Σπύρο, καλησπέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αποκλείθηκε από φορτηγό που βρισκόταν στον καράζ 4 του πλοίου, μαζί με άλλα 166 φορτηγά. Μέσα στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Σήμερα συνεγερμός. Στην περιοχή κατέφτασαν σκάφη του λιμενικού, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο, εξεταστούν προληπτικά από γιατρούς και θα επιστρέψουν στον Πειραιά. Η φωτιά στον καράζ επεκτάθηκε γρήγορα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μένεται ακόμα, καθώς υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη, ενώ πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ενισχύθηκαν και οι περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα, 2 ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη, 2 πυροσβεστικά πλοία από τον Πειραιά, ενώ την επιχείρηση υποπτεύει και ένα ελικόπτερο. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ασφαλεία που μέκρωσε την 29 επιβενόντων, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση κατάσταση του πλοίου σε συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Οπότε η Attica Ferries, αυτή είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, διαβεβαιώνει ότι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια, έτσι δεν είναι, Μάριε?
3: Ακριβώς, διαβεβαιώνουν την ασφαλή εκένωση, την ασφαλή απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή.
0: Παρόλα αυτά, η φωτιά δεν έχει σβήσει από ό,τι καταλαβαίνω από
3: την ασφαλή. Η φωτιά παραμένει. Η φωτιά μένεται διότι στα γκαράζ υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη και μάλιστα έχει εξαπλωθεί. Οπότε συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι. Η αιτία φαντάζομαι είναι νωρίς για να εντοπίσουν τι μπορεί να προκάλεσε. Μάλλον ένα φορτηγό, λένε, που ήταν στα.
3: Πήρα ασφαλής πληροφορίες δεν έχουμε ακόμα, είναι η αλήθεια, για να επιβεβαιώσουμε την αιτία από την οποία προκλήθηκε. Πάντως από κάποιο φορτηγό που ήταν στον γκαράζ.
0: Που ήταν στον γκαράζ, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την πυρκαγιά και ο κύριος Βερώνης, ο δήμαρχος της Μικόνου, μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Είναι στα 8 ναυτικά μίλια έξω από τα βόρεια, από τη φτελιά, από τα βόρεια του νησιού της Μικόνου. Αυτό το οποίο μεταφέρει φορτηγά αυτοκίνητα. Δίπλα του είναι το περιπολικό φουσκωτό του λιμεναρχείου Μικόνου, του λιμεναρχείου της Τίνου. Και έρχεται και το πυροσβεστικό σκάφος μαζί με πυροσβέστες.
0: Ναι, μεν σε διάλογο, αλλά και κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με τον Πρωθυπουργό να θέτει και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλη. Εκτός αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία της ομιλίας του για τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ενεργειακό χάρτη. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αφού πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως με μετάφραση, μιλάει στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός.
5: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η σύμβαση του για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία, γιατί ισχυρά μηνύματα εξέπεμψε και η συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γιώργο.
6: Καλημέρα, Στερόν. Σε ό,τι αφορά την ομιλία του στον ΟΗΕ, το ταμείο που κάνει η ελληνική αποστολή εδώ στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εγκλώβησε αυτή την ομιλία μόνο στα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, έκανε προβολή της μεγαλύτερης εικόνας, που δεν είναι άλλη από αυτήν που θέλει την Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Και αυτό άλλωστε, όπως λέγανε αρμόδιες πηγές στον Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα έστειλε και ισχυρά μηνύματα σε ό,τι αφορά στα ελληνικά, τις πάγιες ελληνικές θέσεις δηλαδή, Σπύρο, ότι δηλαδή ο διάλογος θα πρέπει να γίνει επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και από την άλλη ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να μπερδεύεται με την υποχωρητικότητα. Από την άλλη είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε εξίσου ισχυρά μηνύματα και για το Κυπριακό, αυτή τη δοκιμασία αξιοπιστίας όπως τη χαρακτήρισε για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί και πέρα, Σπύρο, είναι σαφές και τα μηνύματα που εξέπεμψε για την ελληνική οικονομία, αυτά δηλαδή, τις επιδόσεις της που δίνουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να δανείζεται με φθηνότερο κόστος από ό,τι μεγαλύτερες οικονομίες, συνολικά 4 χώρες από τον group του G7. Μηνύματα για την οικονομία, Σπύρο, τα οποία πρέπει να σου πω ήδη στον παρόδο ότι θα εκπέμψει σε περίπου μία ώρα από τώρα, μιλώντας στο διεθνές ειδησιογραφικό δίκτυο Bloomberg. Ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει εκ νέου συναντήσεις με κορυφαία στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα αυτό το μισάωρο των συζητήσεων, ενδεικτικές είναι και οι εικόνες με την υποδοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αγκάλιασε με πολύ μεγάλη θέρμη, θα λέγαμε. Και από την άλλη, βέβαια, σε αυτή τη συζήτηση όπως συλλοφορεί το Sky ετέθησαν όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα δύσκολα, δηλαδή η ανάγκη να εφαρμοστεί το ερευνητικό σχέδιο για τη Γάζα. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα μιας παρουσίας σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που δείχνουν ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, διαθέτει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτή είναι ακριβώς τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, Σπύρο, προβάλλει.
0: Ο Νετανιάχου, αλλά αυτά θα τα δούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχει μια απάντηση από την Τουρκία σε αυτή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν προσωπικά, βάζοντας το κάδρο γενοκτονία Αρμενίων, τις απειλές στην Ελλάδα, την κατοχή στην Κύπρο, πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά επαναλαμβάνω στη συνέχεια. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω, έχει εισπράξει κλίμα μετά την ομιλία Ερντογάν για πώς το βλέπει η Αθήνα, πώς το βλέπει το...
6: Είναι όπως λέγαμε, Σπύρο, όπως λέγαμε και χθες το μεσημέρι, για την Αθήνα η φετινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είδαμε αυτές τις εντός εισαγωγικών παραστάσεις του Τούρκου Προέδρου σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες ή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αυτό που κρατάνε από την Αθήνα είναι το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε τους χαμηλότερους τόνους και μία ρητορική η οποία προφανώς δείχνει μία διάθεση αποκλιμάκωσης. Και σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας τον Sky νωρίτερα, είναι σημαντικό να κρατάμε τις επίσημες δηλώσεις και όχι τις αναλύσεις ή τις τοποθετήσεις από άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να κρατήσουν τον τύχη της έντασης υψηλά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι εκεί. Καλή δύναμη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ενημερώνει όλες αυτές τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις δραστηριότητες, τις συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέρυχος στην αποστρατεία το πρωί στο Sky.
7: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν αλλάζει ο κύριος Ερντογάν. Πήγε να προβάλλει το Κυπριακό. Την άλλη, δεν μπορεί να μου μιλάει ο κύριος Ερντογάν για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, όταν από την άλλη μεριά έτσι δημιουργεί ένταση και απειλές εις βάρος της Ελλάδος.
0: Αυτό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόβαλε και την θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά όχι τον ενεργειακό και τον οικονομικό χάρτη.
5: Οι υγιείς πολιτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Όπως σας είπαμε, στην ομιλία Νετανιάχου που ακολούθησε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, θέτοντας όλα τα ζητήματα όχι μόνο στα των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά από τις απειλές κατά της Ελλάδας μέχρι την κατοχή στην Κύπρο. Και πριν από λίγο υπάρχει απάντηση στον Νετανιάχου από την Άγκυρα, του λέει θα δικαστείς και θα καταδικαστείς για τα εγκλήματα που κάνεις. Δηλαδή έχουμε μια, όχι αναζωπήρωση, δεν έχει πάυσει και ποτέ αυτή η οξία αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αλλά για όλα αυτά, μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Μανώλη Κωστίδη.
8: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: κοντινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις στο νέο γύρο ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν από το βήμα της συνόδου του ΟΗΕ είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει και ότι θεόφέλοντος θα δούμε εκείνες τις όμορφες ημέρες κατά τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και εδαφικό Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν το άφησε ο Νετανιάχου να πέσει κάτω.
13: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas territory.
12: Ο Ερντογάν λέει είναι τύρανος, λέει ο Νετανιάχου. Φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβαίνει τακτικά σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, μέλος του ΝΑΤΟ. Λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας. Η ανταπόκριση από τον Μιχάλη Ιγνάτιο.
14: Τόσο σκληρές δηλώσεις για άλλο ηγέτη, δεν θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Νετανιάχου είπε αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κατήγγειλε τον Ερντογάν για τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Ξαπέλυσε δρυμία επίθεση, τον χαρακτήρισε τύρανο Ερντογάν. Επίσης είπε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου, είπε ότι ο τύρανος Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες χιλιάδες Κούρδους, απειλεί την Ελλάδα, φυλακίζει δημοσιογράφους, κατέχει παράνομα το βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και ένα σωρό άλλα. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι το φύλαγε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά βέβαια όταν μιλάει κάποιος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης είναι διαφορετικά από το να κάνει δηλώσεις, είτε θετικά είτε αρνητικά, τον ακούν θα έλεγα σε όλες τις πρωτεύουσες, σε όλο του κόσμου. Αποχώρησαν 77 χώρες, κυρίως είναι μουσουλμανικές δημοκρατίες, είναι η αλήθεια. Από την Ευρώπη πιο σημαντικές θα έλεγα είναι η Ισπανία, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και τα Σκόπια αποχώρησαν. Μου έκανε εντύπωση αυτό διότι πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων...
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Συμφωνήσει η Τουρκία να τα πάει στη Χάγη. Τα δύο θέματα τα οποία λέμε είναι προς συζήτηση. Δεν θα πάρουμε το 100% αυτά τα οποία λέμε ότι μας ανήκουν.
12: Αλλά θα επιστρέψουμε, όπως σας είπα, με τον Μανώλη Κωστίδη για να το σχολιάσει στις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε Νετανιάχου, σε αυτή τη σφοδρή επίθεση Νετανιάχου κατά Ερντογάν. Υπάρχει τοποθέτηση της Τουρκίας που μάλιστα έρχεται πριν από λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαν και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ναι, που ήταν επίθεση σε όλα τα μέτωπα προς την Τουρκία. Ο Μπουρανετίν Ντουράν, ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκικής Παιδείας, κατηγόρησε τον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον γενοκτόνο, και είπε ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Νετανιάχου μετά από όσα έχει κάνει στη Γάζα. Αλλά όσον αφορά τη συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη, εκεί ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέτσελικ, ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Το να βρεθεί κανείς σήμερα στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα-δίπλα με αυτόν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το ίδιο το μέτωπο ένας πολιτικός. Παράλληλα, αναφέρει ότι αυτοί που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες περιοχής, όπως ο Νετανιάχου, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις δυναμικές της περιοχής και λέει ότι κάποια στιγμή αυτοί θα αποσυρθούν, εμείς θα ζούμε εδώ μαζί με τους γείτονές μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνάντηση, την ενόχληση της Τουρκίας.
12: Φοβερή η ενόχληση από την Τουρκία για αυτή τη συνάντηση. Και
20: νομίζω η συνάντηση δεν είναι όμως, Σπυρό, είναι περισσότερο βεβαίως η συνάντηση τώρα, αλλά όλη αυτή η συνεργασία που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ.
12: Ναι, και βέβαια, μας τα έχεις αναλύσει πολύ καλά και για το θέμα της ασπίδας, των Ισραηλινών όπλων. Πολλές κινήσεις της Τουρκίας αποδίδονται εκεί, όπως εσύ δηλαδή μας έχεις εξηγήσει. Αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο στην Τουρκία, γιατί ήταν μια σε θερμό κλίμα αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφήσει άσχο. Παρότι δεν τον κατονομάζει ο Τσελίκα, έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
20: Όχι, όχι, αλλά.
12: Δεν τον κατονομάζει. Εντάξει, λέει εσύ που φωτογραφίζεσαι μαζί του.
20: Δεν χρειάζεται.
12: Όχι, όχι, λέω για του τύπου. Για του τύπου. Δεν λέει ονόματα.
20: Είδα και την αγκαλιά του Μητσοτάκη με τον. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι μόνο οι ηγέτες, είναι ουσιαστικά από κάτω το τι χτίζεται. Και το τι έχει χτιστεί εδώ και πάνω από δεκαετία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ναι.
12: Σε ό,τι αφορά την ομιλία Μητσοτάκη, έχεις πιάσει κλίμα, Μανώλη.
20: Προβάλλουν περισσότερο. Εγώ θα σου πω πρώτα τα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν σε αυτό που είπε ότι είμαστε. Η μοίρα μας να ζούμε δίπλα-δίπλα που είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό προβάλλει. Το κρατικό πρακτικό να το λέει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέσα βεβαίως τα αυστηρά μηνύματα του Μητσοτάκη για την καλή γειτονία, για τα 12 μίλια ουσιαστικά για τις αιτίες πολέμους που έχει προβάλει η Τουρκία. Όσον αφορά το κλίμα, είναι θετική. Κυρίως οι διαρροές που έγιναν από ανώτερη πηγή της ελληνικής κυβέρνησης και την ομιλία του Ερντογάν και αυτή η διαρροή που έγινε, ήδη είναι σε πρωτοσέλιδα της Μιλία και Τούρκοι διπλωμάτες πήραν θετικά μηνύματα.
12: Φαίνεται, δεν ξέρω εσύ πώς το διαβάζεις, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή και ενώ αναμένουμε σειρά προκλήσεων στο Αιγαίο, είτε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια οικόπεδα, τα πάρκα, τις έρευνες για τη διασύνδεση, ενώ είμαστε μπροστά σε προκλήσεις, φαίνεται ότι σαν να εκπέμπονται και κάποια μηνύματα ότι.
20: Ναι. Δεν διαφωνώ. Νομίζω στις ΗΠΑ συνέβη κάτι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή πρέπει να πήρε κάποια μηνύματα η Τουρκία, όπου και σε σχέση με το Ισραήλ, μην κοιτάτε τώρα τι είπα για τον Μητσοτάκη, η ομιλία του Ερντογάν δεν ήταν τόσο σκληρή όσο περιμέναμε. Δηλαδή είδαμε τον Νετανιάχου πόσο σκληρό ήταν απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει ένα διέξοδο στα F-35. Η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-16 διαπραγματεύσεις, δηλαδή πάει στα μαχητικά τέταρτης γενιάς και όχι πέμπτης, και νομίζω έχει πάρει κάποιο μήνυμα ότι πρέπει να κάπως να προχωρήσει πιο προσεκτικά.
12: Ναι.
20: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα ποντιστεί το καλώδιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθει τα Ισραηλινά όπλα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
12: Ναι.
20: Το τονίζουμε αυτό.
12: Ναι, ναι, ναι.
20: Όμως τουλάχιστον στην παρούσα φάση που ψάχνουν λύσεις για να επιστρέψουν στα F-35, έρχονται εκλογές, έρχονται στις ΗΠΑ εννοώ, και ο Ερντογάν ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα με την κατάρρευση του μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 20 δισεκατομμύρια δολάρια ξανεμίστηκαν σε μία μέρα. Επαναλαμβάνω, 20 δισεκατομμύρια δολάρια με τη χρηματιστηριακή απάτη. Όλα αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά.
12: Εδώ να σημειώσω κάτι που δεν αφορά, βέβαια. Αφορά, εσύ δεν θα το πεις ποτέ γιατί δεν είναι του χαρακτήρα σου, ότι όποιος ακούει όμως Sky και είναι πάρα πολλοί φίλοι μας, θα σε είχαν ακούσει πριν ακόμη δουν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις από Ερντογάν. Εσύ είχες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για τα αυτά που θα έλεγε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μας είχες προειδεάσει ότι δεν θα ήταν σκληρός, θα ήταν σε άλλους τόνους. Επαληθεύτηκες για ακόμη μια φορά. Τα λέω εγώ για να μην τα πεις εσύ, γιατί δεν τα λέγεις ποτέ.
20: Προσπαθούμε. Αλλά προσπαθούμε ό,τι ακούμε, ό,τι εισπράττουμε να το μεταδίδουμε με έναν τρόπο χωρίς να προδίδουμε και τις πηγές μας και την εμπιστοσύνη που
12: η αλήθεια είναι ότι μέσα από σένα έχουμε μάθει να διαβάζουμε και εμείς καλύτερα τα πράγματα και πιο σωστά. Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Είπες κάτι για χρηματιστήρια κτλ. Έχει προκαλέσει αναστάτωση γενικά και στο σύστημα Ερντογάν όλη αυτή η ιστορία.
20: Ναι, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει για 20 δισεκατομμύρια δολάρια. 500.000 άτομα έχουν χάσει χρήματα και όχι 1.000-2.000 ευρώ. Πολλά λεφτά. Φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Η Γενίσαφακ, μεγάλος όμιλος, ο Αλμπαϊράκ, όχι του Γαμπρού, το ίδιο επώνυμο,
12: ναι.
20: Που στηρίζει τον Ερντογάν, ανέβασε άρθρο, αυτά γίνονται στοχευμένα, και λέει ότι αν δεν τιμωρηθούν οι υπέτειοι αυτής της απάτης, τότε μπορεί να έρθει άλλος ηγέτης στη χώρα, μη πολιτικό πρόσωπο, όπως συνέβη στην Ουκρανία. Δηλαδή μιλάνε για την ανατροπή του Ερντογάν.
12: Απίστευτο αυτό από
20: φίλια πειρά. Δηλαδή μέσα από το δική του άνθρωπο.
12: Ναι.
20: Αλλά το πιο εντυπωσιακό, αν το είχε γράψει κάποιος άλλος, ο εισαγγελέας τώρα θα τον είχε, όχι καλές διαπολογίες, τον είχε βάλει μέσα.
2: Εδώ δεν υπάρχει καν εισαγγελική έρευνα. Ήταν από, από τους δικούς του.
12: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σήμερα στο Sky.
21: Η φωνή άλλαξε, λέει, αλλά τα μάτια χρώμα δεν αλλάζουν. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει τους τόνους, αλλά παραμένουν σε όλα ίδια ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Και πιθανόν υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς ΗΠΑ για την επιθετική ρητορική. Οπότε θεωρώ ότι στο περιβάλλον που είναι θέλησε λίγο να κατεβάσει τους τόνους.
12: Και επιστρέφουμε για τα της οικονομίας. Συνήθως θα ακούμε το πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα ξέρετε, με Μητσοτάκη, Ερντογάν, Νετανιάχου, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, παρότι γνωρίζω ότι αυτό είναι που και οι νοικοκυριά επιχειρήσεις, τι ακριβώς θα γίνει με το κόστος ζωής, την ακρίβεια, τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
22: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
12: Μέτρα θα ανακοινωθούν, μας προέδρασες χθες ότι θα πάρει παράταση η επιδότηση σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
22: Σωστά.
12: Αλλά εκεί, σε αυτά που είμαστε,
22: θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, όχι στα ίδια επίπεδα.
12: Και ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κάτι που το σημειώνεις και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, ότι όσοι μίλησαν, όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν, μπορεί να έρθουν μπροστά σε μια κατάσταση που δεν υπολόγιζαν.
22: Ναι. Κοίτα, έχει γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο έχει μέσα και πολιτική, έχει και οικονομία, έχει και γεωστρατηγική. Τι γίνεται, οι Ευρωπαίοι εδώ καιρό, επειδή δεν έχουν καύσιμα δίζελ δηλισμένα, γιατί από τα 100 δηληστήρια έχουν κλείσει τα 35 την τελευταία 15 ετία, είχαν κίνδυνο έλλειψης κάποιων κατηγοριών καυσίμων. Μην κοιτάς, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρια και συζητάμε για τις τιμές. Άλλες χώρες έχουν ελλείψεις, για παράδειγμα στο αεροπορικά καύσιμα, σε κάποιες ποσότητες δίζελ. Έχτισαν λοιπόν και άρχισαν να βγουν στην ευγένεια στην αγορά και να αγοράζουν και να ενισχύουν τα στρατηγικά τους αποθέματα για να έχουν επαρκείς ποσότητες. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στα δηλισμένα προϊόντα από την επίπτωση που είχε η αύξηση του Brent και από την επίπτωση που είχε η έλλειψη του ρωσικού προϊόντος. Βγαίνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος πληρώνει και αυτός αυτή την προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενισχύσουν στρατηγικά τους αποθέματα με αυξημένη τιμή στο γαλόνι στα αμερικανικά βεζινάδικα, και τους απειλεί σε εισαγωγικά εμέσως ότι θα σταματήσω τις εξαγωγές από την Αμερική. Και αυτόματα, επειδή είναι έξυπνοι όλοι οι άνθρωποι, βγαίνει ο πρόεδρος Μακρόν και τη λέει, όχι απλώς υπονοεί ότι θα σταματήσει τις αυξημένες αγορές, αλλά να απελευθερώσουμε στρατηγικά αποθέματα από την Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά θα υλοποιήσει το σχέδιο των 90 ημερών για την απαγόρευση των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα λείψουν πολλές ποσότητες και θα βγαίνουμε και θα ψάχνουμε δεξιά-αριστερά για ντίζελ. Παραλαμβάνω, όχι η Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα στο ντίζελ, μυστηριωδώς. Κάτι που ξεχνάμε. Δεν παράγουμε, δεν βγάζουμε πετρέλαιο από τα έγκατα της γης, αλλά αγοράζουμε και το μεταποιούμε.
12: Δηλίζουμε και το
22: μεταποιούμε. Ακριβώς. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να εκτοξεύσει, και αυτό αφορά εμάς, ακόμα περισσότερο την τιμή του ντίζελ. Η οποία ήδη είναι σε ποσοστά πολύ πιο υψηλά από την αύξηση του Brent, το οποίο κινείται πάλι ανωδικά τις τελευταίες ώρες και μέρες κοντά στα 107-108 δολάρια το βαρέλι.
12: Υπάρχει μια εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό σε επίπεδο τιμών, δηλαδή αν οι Αμερικανοί πατούσαν το κουμπί? Μη ρωτάσου.
22: Θα ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί δεν θα συζητάμε για το 2,22 που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή του ντίζελ κίνησης συν 15 λεπτά, 2,37. Η κανονική τιμή του ντίζελ κίνησης αυτή τη στιγμή 2,37. Θα συζητάγαμε, με την επιδότηση πάει στο 22 μέση τιμή χώρα, θα συζητάγαμε για 2,50, 2,70.
12: Εντάξει, κατάλαβα.
22: Θα πηγαίναμε σε ακραία σενάρια. Το άλλο ζήτημα, το μεγάλο, είναι η μετάδοση στην οικονομία. Ήδη έχουν βγει αυτήν την εβδομάδα όσοι εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανικών ομίλων έχουν μιλήσει. Μιλάνε και αναφέρουν ότι πλέον οι αντοχές σταματούν και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα δούμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα που εξαρτώνται όχι μόνο από το μεταφορικό κόστος αλλά και από το πλαστικό, δηλαδή έχουν προτείνει το πετρέλαιο.
12: Για Ελλάδα μιλάς?
22: Για Ελλάδα σου μιλάω. Ναι. Έλληνες βιομηχανοί. Επώνυμα έχουν βγει. Οι οποίοι φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση να το πω πολύ απλά. Μέχρι τώρα απορροφόνταν μεγάλο μέρος, ειδικά στα τρόφιμα είναι αξιοθαύμαστη, θα έλεγα, η σταθερότητα. Παραλαμβάνω, η ακρίβεια που βλέπουμε είναι παλαιά. Νέα αύξηση.
3: Υπάρχει και αυτή η συμφωνία.
22: Δεν υπάρχει μεγάλη.
3: Κυρίων.
22: Αυτό είναι για τα 1000 προϊόντα. Ναι. Που είναι, φτάνει 1600 με τα σχολικά.
3: Ναι.
22: Τα 1000 προϊόντα και κάτι παραμένουν και είναι μια λύση. Τελειώνει τέλος Οκτωβρίου η υποχρέωση. Μετά θα βάλουν νέο δίμηνο. Το οποίο θα είναι η τιμή τέλος Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ενδεχομένως.
3: Παρέθεση τώρα, θα ανανεωθεί αυτή
22: η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν θα ανανεωθεί με τις τιμές που ήταν στα τέλη Αυγούστου ή θα είναι με νέες τιμές.
3: Έθεσες πιο σωστά το ερώτημα από πένα.
22: Εγώ δεν θα το απαντήσω, γιατί δεν το ξέρω. Έτσι. Ξέρω ότι στο Υπουργείο φτάνουν κατάλογοι με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή η ενημέρωση αρχίζει και φτάνει στην κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Θα δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, 1000 τα προϊόντα. Η κωδική σου προϊόντα είναι 15-16.000 η βασική. Έτσι, οι αυξήσεις, τα υπόλοιπα προϊόντα είναι βέβαιο ότι θα περάσουν. Άρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γενικά συνθήκη.
3: Να σε ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εσύ έτσι όπως σε διάβασα λες ότι είναι επισφαλές αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα.
22: Όχι, περίπου ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το να βγεις και να πεις, να σου το πω πολύ απλά, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος συγκεκριμένος, ο οποίος είναι, αυτοί λένε ότι ξεκινάει από τα 100 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια λεφτά που θα δώσουν τα δηληστήρια, που δίνουν ήδη κάθε μήνα τα δηληστήρια. Mm-hmm. Δίνουν για τα δύο άλλα είδη καυσίμα, θα δώσουν για το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα θα εντάξουν στην εμπορική τους πολιτική κάθε μήνα, δεν μπορούν να πούν και το ίδιο ποσό, θα εντάξουν κάποιο είδους έκπτωση. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι σε ποιο ύψος θα υπάρχει το αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Το θέμα είναι πώς θα επιβεβαιωθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα έχουμε το 1,75 και κάτω. Αυτό έχετε πει ο Πρωθυπουργός. Κάτω από 1,75. Mm-hmm. Τα 2 ευρώ που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι βγαίνει τιμή παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Σήμερα αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση θα βγαίνει στα 2 ευρώ. Για να φτάσουμε στα 1,75 πρέπει να κόψουμε 25 λεπτά.
3: Σωστά.
22: Πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα έχουμε τα 25 λεπτά. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα 25 λεπτά που είχαν υπολογίσει τα έχουν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αν ανέβει και άλλο η τιμή.
3: Μέτρα για αυτές, τώρα σε πάω πάλι προς πίσω σε πάω, αλλά μέτρα για αυτές βιομηχανίες που αισθάνονται την πίεση και λένε εμείς δεν μπορούμε να απορροφούμε αυξήσεις, προβλέπονται.
22: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία, μάλλον τρεις.
3: Για να σταματήσουν στην πηγή, θέλω να
22: πάρουν. Υπάρχουν 40 πολύ μεγάλες, οι οποίες ενισχύονται με έναν έμεσο τρόπο. Δηλαδή από εκεί που θα πλήρωναν κάποιες τέλη εκπομπών ρήπων, δεν τα πληρώνουν και είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Είναι άλλες 700 που το έχουν αιτηθεί και υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβέρνησης και βιομηχάνων.
3: Και των 700
22: και των εκπροσώπων των βιομηχάνων, γιατί στις 6 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και μάλλον θα τους πει κάτι για αυτές τις βιομηχανίες στις ενεργοβόρες. Υπάρχει η τρίτη κατηγορία, που είναι για παράδειγμα αυτό που λέγαμε παλιά τα 35 KVA, δηλαδή οι φούρνοι και τα λοιπά,
3: ναι,
22: οι οποίοι καίνε πάρα πολύ.
3: Βέβαια.
22: Και επιβαρύνονται τα προϊόντα τους. Για αυτούς δεν υπάρχει ακόμα λύση. Για αυτούς στην προηγούμενη κρίση είχε υποβληθεί κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρανε σταδιακά, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, δεν μπορεί να δώσει ο προϋπολογισμός αυτούς. Θα δώσει με τρόπο που θα είναι συμβατός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το τραπέζι.
3: Δεν είναι για αυτές τις επιχειρήσεις. Τις ενεργοβόρες, γιατί.
22: Μικρές ενεργοβόρες.
3: Ναι, αλλά.
22: Μικρές ενεργοβόρες.
3: Σε ένα φούρνο είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
22: Το μόνο που ακούγεται, που είχε ακουστεί και το έχει πει η κυβέρνηση, είναι ότι θα τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ιδιοπαραγωγή ενέργειας. Αλλά αυτό μέχρι να το κάνουν.
3: Ναι. Αυτό το μέτρο που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσάπαλο είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μίλησε στο Action. Ναι, το θέμα του πλαφών. Το θέμα του πλαφών, Γιώργο. Παίζει καθόλου, είναι πάνω στο τραπέζι. Μιλάει για πλαφών.
22: Ναι.
4: Το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών, είναι στο τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά. Και είναι και κάτι το οποίο, αν γίνει, θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
22: Κοιτάξτε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Έκτοτε δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν στο κυριακάτικο διάγγελμά του, ούτε πουθενά, και επειδή ψάχνουμε να το βρούμε. Μαθαίνουμε ότι η πρόθεση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρίνεται ότι στην αγορά για να βάλεις πλαφόν πρέπει να πει ότι έχεις ενδείξεις οριζόντιων συμπράξεων των πρατηριούχων ή των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Διαπίστωσε η Γενική Γραμματεία, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κυρία Τσαγκάρη, ότι σε κάποιες ενδεχομένους νομούς περιφέρειας υπήρχαν μικρές ενδείξεις. Είναι εξαιρετικά μικρές. Υπάρχει πειθαρχία, οι πρατηριούχοι πιέζονται από τη μείωση των πωλήσεων. Δεν έχουν όρεξη καμία να παίξουν παιχνίδια. Μην κοροϊδευόμαστε. Η αγορά τους περνάει κρίση όταν αυξάνεται τόσο πολύ η τιμή. Δεν αυξάνεται τα κέρδη τους, γιατί μειώνονται οι πωλήσεις. Και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σήμερα, που έδειξαν μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η βασική είναι η ειδική φόρο κατανάλωσης, είναι τα καύσιμα.
3: Τα καύσιμα, ναι.
22: Αυτό σημαίνει, γιατί μπαίνει στο αναλύτρο, σημαίνει μείωση των πωλήσεων. Αντίθετα, αυξάνουν πολύ τα έσοδα από το ΦΠΑ. Χάνει το κράτος από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κερδίζει από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι, βέβαια, είναι λίγο κουβάς. Είναι μέσα και τα καύσιμα, είναι και άλλα προϊόντα που αυξάνουν. Που αυξάνει τη τιμή.
3: Που αυξάνει όχι, τη τιμή, άρα όχι, και το ποσοστό του ΦΠΑ.
22: Όχι η αγορά πόλης. Δεν αγοράζεις περισσότερα λίτρα.
3: Αγοράζεις τα ίδια, αλλά
22: σε υψηλότερη τιμή. Μπαίνει συνολική τιμή. Ενώ το αντιπροσωπευτικό, για να καταλάβουμε αν περνάει κρίση ένας κλάδος, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Είναι ο ειδικός φόρος που είναι πάνω στο ακριβώς λίτρο. Δεν είναι στο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, γιατί υπάρχει ένα θέμα που προβάλλεται από την Καθημερινή, από τη Δέσποινα Κόντι, και είναι αρκετά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς στο μετρό, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, κόβονται στα ψυχομετρικά τεστ, κυρίως λόγω κινητού. Όπως το ακούσατε, το κινητό έχει κάψει ανθρώπους που θέλουν να γίνουν μηχανοδηγοί. Σοφία, σε σένα ο λόγος.
2: Γιατί τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επηρεάζουν κατά πολύ, σύμφωνα με τους ειδικούς και εκείνους που αξιολογούν τα ψυχομετρικά τεστ των υποψηφίων οδηγών, να επηρεάζουν πάρα πολύ τα κινητά, την αυτοσυγκέντρωσή τους, γενικότερα την προσοχή που επιδεικνύουν τη στιγμή που είναι στην εργασία τους, τη μνήμη, την αντίληψη και κυρίως την ταχύτητα αντίδρασης, εάν υπάρξει κάποιο έκτακτο συμβάν. Και επειδή μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια άλλων ανθρώπων, δεν είναι επεξεγέλασε δηλαδή, για να το πω απλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της, του πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω των κινητών, τα οποία μιλάνε στα τηλέφωνα, τα παρακολουθούν, στέλνουν μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι το γνωστό. Συμβαίνει και στους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτό, έτσι. Γι' αυτό και έχουμε δει και τις κλήσεις της τροχέας που πέφτουν βροχή, ότι σε αυτή την περίπτωση λόγω των κινητών φαίνεται ότι δεν συγκεντρώνονται αρκετά. Φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει και την μνήμη τους, συν τις άλλες, και γι' αυτό ένας στους δύο, όπως είπες, κόβεται στα ψυχομετρικά τεστ.
1: Προφανώς, δεν ξέρω αν είναι μόνο τα κινητά, προφανώς θα
2: υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
1: Ναι, και άλλα
2: στοιχεία. Ναι,
1: αλλά το κινητό είναι ένας βασικός παράγοντας, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι.
2: Για να πούμε και ότι αποδίδεται και ως ένα βαθμό στην πανδημία αυτές οι επιδόσεις, η οποία έχει προηγηθεί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στα ψυχομετρικά τεστ που φυσικά αφορούν την ψυχραιμία, γενικότερα την αντοχή στην πίεση, που είναι καθαρά δηλαδή κάποια πλεονεκτήματα του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιδόσεις δεν είναι καλές. Να αναφέρουμε δηλαδή ότι στις δύο προκηρύξεις των στασί, μετράμε για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για την πρόσληψη των οδηγών την περίοδο 2024-2025, εκεί δεν είχαμε καθόλου καλές επιδόσεις. Είχε αποτύχει ένας στους τρεις, είχε αποτύχει, και το θέμα είναι τώρα εδώ για αυτούς που δεν καταφέρνουν να περάσουν, τι γίνεται και με αυτούς που πρέπει να καλύψουν τα κενά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσει η εταιρεία, αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι θα σκεφτόταν κανείς να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ ευαίσθητη θέση κάποιον ο οποίος έχει αποτύχει στα ψυχομετρικά.
2: Να θυμίσω ότι πέρσι σειρμός του τραμ είχε πέσει και πάνω σε λεωφορείο της γραμμής 040 και όχι μόνο. Δηλαδή,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, και διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Εγκρίθηκε πριν από λίγο από τη Γερμανική Βουλή η μείωση φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, δήλωσε ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Στο Μόναχο η επόμενη συζήτηση αύριο για τα κέντρα επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ουάσιγκτον η τριήμερη σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε χαμηλούς τόνους έκαναν λόγο για συνεργασία και σταθερότητα στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να παρατείνουν την εμπορική κεχηρία, παραμένουν ωστόσο οι μεγάλες διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία και Ταϊβάν. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στη Γάζα. Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του Νετανιάχου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Στη Γερμανία εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ομοσπονδιακή Βουλή νέα μείωση του φόρου στα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά σχεδόν 17 λεπτά το λίτρο.
1: Επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις και Θανάση κριτικό στο στούντιο. Γεια σου, Θανάση.
5: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα χθες επί της Σερβίας με ανατροπή με γκολ του Τάσου Δουβίκα στον 95ο λεπτό. Παρότι μείναμε πίσω στο σκορ με 1-0 από τον γκολ του Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, ισορροπήσαμε και ήμασταν και πάρα πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους. Ισοφαρίσαμε στο 74 με τον γκολ του Τζόλι. Πήραμε τη νίκη με τον γκολ του Δουβίκα, όπως είπα, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ανεβήκαμε έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League, μετά την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία. Την Κυριακή η πολύ μεγάλη πρόκληση της Εθνικής απέναντι στους Γερμανούς στο Augsburg. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είχαμε...
1: Γενικά ήταν μια καλή μέρα.
5: Ναι. Πολύ καλή χθεσινή ημέρα τουλάχιστον στα αθλητικά μας. Στο μπάσκετ τώρα και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Παρί στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των Πράσινων. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία και ξεκίνησαν έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Μια τελευταία είδηση που βύθισε στο πένθος έτσι τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Ο Σούλης Μαρκού.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.
9: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
11: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
12: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
13: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
14: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
15: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
16: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
16: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δεν χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
9: Ακούς Star FM 933. Star FM.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στον Star FM 933. Για να περάσουμε όμορφα, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, με full ενέργεια. Οπότε σε οποιαδήποτε φάση και αν σας πετυχαίνουμε, να μείνετε εδώ στην παρέα μας, θα περάσετε ωραία, θα περάσουμε ωραία. Γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις, όλα αυτά παρέτσα και σήμερα εδώ κανονικότατο στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι να πω για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στον Star FM 933, γιατί το μουσικό μας κοκτέιλ το ακούτε και πρωί και μεσημέρι. Εδώ είμαστε κανονικότατα στην ώρα μας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας απολαμβάνει στο πρόγραμμα του Star FM, και φυσικά μπορείς να μας ακούς φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείς star.fm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα τηλεοπτικά μας νέα και θα πάμε στην αγαπημένη σειρά η οποία σάρωσε με την επιστροφή της στην σεζόν που μας πέρασε. Μιλάω για το Σόι Σου. Η Χαμπέη και οι Τριανταφυλαίοι πραγματικά αγαπήθηκαν επιστρέφοντας με τα καινούργια επεισόδια που έδειξε ο Άλφα από το Σόι Σου μετά από αρκετά χρόνια απουσίας που έλειπε η σειρά από τον τηλεοπτικό αέρα. 30 και τα επεισόδια της σεζόν που μας πέρασε. Πολύ ψηλή τηλεθέαση, έτσι λοιπόν ήδη από τα πρώτα 10 επεισόδια είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι το Σόι Σου θα συνεχίσει κανονικότατα με καινούργια επεισόδια και τη νέα σεζόν. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν οι οικογένειες αυτές

0: πραγματικά γύρισαν πολύ ωραία επεισόδια και συνεχίζουν να γυρίζονται τα επεισόδια. Έτσι λοιπόν οι Χαμπέι και οι Τριανταφυλαίοι θα εξακολουθήσουν να κρατούν έτσι καλά κρυμμένα τα μυστικά της νέας σεζόν. Θα δούμε σίγουρα πολλές εμφανίσεις αγαπημένων ηθοποιών να περνάνε από τα επεισόδια. Θα δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις και για 2-3 επεισόδια, ωστόσο οι βασικοί πρωταγωνιστές παραμένουν όλοι οι ίδιοι, δεν θα υπάρχουν αποχωρήσεις, θα παραμείνουν όλοι κανονικότατα στους ρόλους τους. Το σόι σου λοιπόν επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια και νέες ιστορίες μέσα στο πρόγραμμα του Αλφα. Μία σειρά η οποία και πέρυσι σάρωσε και φυσικά στις επαναλήψεις όλο το καλοκαίρι σημείωνε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Έτσι λοιπόν για εσάς που αγαπάτε τη σειρά, το σόι σου θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια μέσα από το πρόγραμμα του Αλφα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά έτσι ακόμα τηλεοπτικά νέα να σας πούμε. Έχουμε εξελίξεις τηλεοπτικές και όχι μόνο, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και τι σας έχουμε? Εξελίξεις πολλές, οι τηλεοπτικές εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολλές. Φέτος θα δούμε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Και είναι και μία χρονιά από πέρυσι βασικά, η οποία συνεχίζεται και φέτος, όπου βλέπουμε σειρές οι οποίες ναι μεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά είχαν αφήσει έτσι κάποια τελεία και κάποιο ερωτηματικό για το ότι μπορούν να συνεχιστούν, να συνεχίζονται. Μία από αυτές τις σειρές είναι η Φόνη στο Καμπαναριό, η σειρά η οποία πριν από 3 περίπου χρόνια είχε πάει πολύ καλά στον Α. Μία πολύ ωραία κωμωδία με τις μοναχές να βρίσκονται σε ένα μοναστήρι και να περνάνε πάρα πολλά. Οι Φόνοι στο Καμπαναριό λοιπόν είχαν ολοκληρωθεί, είχε ακουστεί ότι η σειρά μπορεί να συνεχιστεί. Τελικά δεν είχε πάρει το πράσινο φως τελευταία στιγμή και να που τελικά το σύριαλ αυτό θα επιστρέψει φέτος ανανεωμένο. Οι Φόνοι στο Καμπαναριό 2 λοιπόν επιστρέφουνε. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κωμωδία μυστηρίου του Α, όπου θα δούμε πλέον στον δεύτερο κύκλο νέες περιπέτειες, ανατροπές και φυσικά άφθονο χιούμορ. Στην σειρά να πούμε ότι θα δούμε τις μοναχές να μετακομίζουν σε ένα νέο μοναστήρι, όπου φυσικά δεν θα μείνουν ήσυχες εκεί, γιατί θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να τις σκοτώσει και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει πάρα πολύ γέλιο. Στην σειρά στους Φόνους στο Καμπαναριό 2 θα δούμε και νέα πρόσωπα να μπαίνουν με πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η ηθοποιός Έλενα Μεγρέλη, η οποία θα υποδίεται την αστυνομικό. Και φυσικά ακόμη 2-3 πρόσωπα καινούρια τα οποία θα εισβάλλουν και θα τα δούμε στις νέες πολύ έτσι δυνατές στιγμές από τους Φόνους στο Καμπαναριό 2. Μια σειρά η οποία θα χαρίσει πολύ γέλιο στο πρόγραμμα του Α. Ήδη από τα πρώτα τρέιλερ τα σχόλια των τηλεθεατών είναι όλα θετικά και περιμένουν πώς και πώς την σειρά αυτή να μπει στο πρόγραμμα του Α και να την απολαύσουν. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκένουργια κωμωδία του Α, Φόνοι στο Καμπαναριό 2, η οποία έρχεται σε λίγες εβδομάδες. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερη μουσική, με περισσότερες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και φυσικά πάντοτε κοντά μας με την σταθερή αξία, πάντοτε με πολύ γεύση και ποιότητα, η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Γιατί όταν πεινάς, όταν νιώθεις το στομάχι σου έτσι να γουργουρίζει και θες κάτι γευστικό, εννοείται απευθείας σου έρχεται στο μυαλό η πίτσα Ρωμαίο και το 24620-23900. Κράτα αυτό τον αριθμό. 23900, το ξαναλέω, σημείωσέ το, αποθήκευσέ το, γιατί θα με θυμηθείς. 23900 λοιπόν καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και απολαμβάνεις λαχταριστή πίτσα, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μοναδικό πέινιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με μερέντα φουλ και τριμμένο μπισκότο και είναι απαιχτή. Και φυσικά δεν ξεχνάς να απολαύσεις λαχταριστή πίτσα special με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εμένα. Και όχι μόνο, λαχταριστά όλα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά πάντα από τη Ρωμαίο. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα εμείς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
12: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.star-fm.gr.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στον Star FM 933. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ παρέιτσα και σήμερα είμαι ο Δήμος και είμαστε εδώ παρέα με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Σας θυμίζω ότι είμαστε κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται ότι σας έχουμε και την καλύτερη συντροφιά που είναι το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, όπου οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μπορείτε λοιπόν τώρα να απευθυνθείτε στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή τώρα στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, να ξεκινήσει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του γρήγορα αλλά και σωστά σε ολιγομελή τμήματα από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε καλώντας το 2462-084-333. Εμείς σας προτείνουμε το System. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών, την Kellys Blantu, να ενημερωθείτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. Στο System πάντως οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά. Μπορείτε τώρα να κάνετε την εγγραφή σας και το παιδάκι σας να ξεκινήσει και να μάθει σωστά τα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, διότι τώρα εγώ θα σας πάω στον Αντώνη Κανάκη και στην παρέα του. Το τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν έτσι πάρα πολλά για τον Αντώνη Κανάκη, για το αν τελικά τα βρήκε με τον Αντένα, αν θα υπογράψουν και αν θα δούμε τους Radio Arvilla και την σεζόν αυτή στο πρόγραμμα του Αντένα. Υπήρχαν έτσι διάφορες εξελίξεις και εκεί. Τελικά όμως τα πράγματα άρχισαν έτσι σιγά σιγά να κινούνται και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του έχει ήδη έτσι κάνει τα πρώτα ραντεβού με τον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να πέσουν και οι υπογραφές. Τα πράγματα λοιπόν προφορικά από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνηθεί. Έτσι ο Αντώνης Κανάκης, η παρέα του και η Radio Arvilla θα επιστρέψουν και πάλι στο πρόγραμμα του Αντένα. Βέβαια όχι από την αρχή της σεζόν, όπως τους έχουμε συνηθίσει, κάπου εκεί προς το τέλος του Οκτώβρη. Κάπου εκεί εμφανίζονται η Radio Arvilla στο πρόγραμμα του Αντένα, τους οποίους θα δούμε και φέτος, αφού πλέον οι συζητήσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά και είναι όλα στην τελική ευθεία για τους Radio Arvilla να υπογράψουν και να τους δούμε και φέτος στο πρόγραμμα του Αντένα. Πήγαμε για αγαπημένο τραγούδι, για πάμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, βρισκόμαστε εδώ παρέτσα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε τώρα να δούμε την τελευταία τηλεοπτική είδηση για σήμερα, διότι έχει να κάνει με την Ζήση Χριστίδου. Τη Ζήση Χριστίδου, όπου τα τελευταία χρόνια την απολαμβάνουμε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μέγα με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Τελικά όμως και από το πουθενά, εκεί που η Ζήση Χριστίδου δεν το περίμενε, μετά το τέλος της συνεργασίας του Μέγκα με τη Φέη Σκορδά, στα ξαφνικά της έγινε πρόταση η εκπομπή της από Σαββατοκύριακο να πάει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγκα. Είναι μια πρόταση όπου η Ζήση Χριστίδου μπορεί να μην το πολύ ήθελε, γιατί της αρέσει να είναι στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο και το Μέγκα την ήθελε πάρα πολύ, έγιναν κουβέντες, έγιναν συζητήσεις και τελικά βρέθηκε έτσι η κατάλληλη δομή και το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα για να μπορέσει η Ζήση Χριστίδου να μετακομίσει στην καθημερινή ζώνη του Μέγκα. Έτσι λοιπόν το Χαμογέλα και πάλι θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 21 του Σεπτέμβρη, στις 10 το πρωί, όχι ανανεωμένο, αλλά καθημερινό. Και λέω το όχι ανανεωμένο γιατί η Ζήση Χριστίδου θα παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγκα με την ίδια ακριβώς ομάδα που είχε τα Σαββατοκύριακα. Είναι άλλωστε ένα πρόσωπο που δεν αλλάζει εύκολα την ομάδα της, δένεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι λοιπόν, παρέα με τη Ζήση Χριστίδου, καθημερινά στο Μέγκα από 21 Σεπτεμβρίου θα βλέπουμε στο πλευρό της φυσικά τον Παύλο τον Σταματόπουλο, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια μαζί της. Θα βλέπουμε επίσης δίπλα της τον Νίκο τον Συρίγο, την αγαπημένη παρουσιάστρια την οποία βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τη Βάλια Χάτζη Θεοδόρου, και φυσικά τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στο πλευρό της Χριστίδου στην καθημερινή της πλέον εκπομπή στο πρόγραμμα του Μέγκα, η οποία θα ξεκινάει στις 10 το πρωί. Και φυσικά να πούμε ότι εκεί θα βλέπουμε και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος θα παραμείνει στο Μέγκα, ενώ ήταν να πάει στο Open στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Open που θα έκανε ο Νάζος Γουμενίδης. Αλλά τελικά το Μέγκα κατάφερε να κρατήσει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έτσι λοιπόν ο Μικρούτσικος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Μέγκα και θα τον βλέπουμε σε ρόλο σχολιαστή και στο πλευρό της Ζήσης Χριστίδου, όπου έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη βδομάδα ή όχι, αλλά θα τον βλέπουμε και στην νέα πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου, όπου εκεί θα έχει πιο ενεργό ρόλο ο Ανδρέας Μικρούτσικος και φυσικά θα υπάρχει στο πρόγραμμα του Μέγκα σε διάφορες εκπομπές ως σχολιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Το Μέγκα θεώρησε ότι είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν ήθελε να αφήσει τον Μικρούτσικο να αποχωρήσει από το δυναμικό του. Έτσι λοιπόν μίλησαν, συζήτησαν, τα βρήκαν και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανανέωσε με το Μέγκα και παραμένει εκεί. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα μας πάντα έχουμε τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Special τι θες, την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, ή μήπως θες τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με φουλ πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απεχθή είναι. Με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και φυσικά με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου όπως πρέπει. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ στον Star FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
10: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
12: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
14: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
15: Τον πρώτο σταθμό.
14: Star FM 933.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Τα γεγονότα,
18: η ενημέρωση,
17: το χιούμορ,
18: η μουσική,
17: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 93.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Γεμάτη δρόμη και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM
1: 9.32. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
8: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: freaktoria Data Center Services. www.freaktoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
3: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 933.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Victoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Victoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Victoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
6: www.victoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ,

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

0: καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ακούς Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική. Στην πόλη. Star FM.